δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ωρε χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
2: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Σε γίνεις λεκάνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
1: Αυτό πάντα τον ανακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
1: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το.
2: Του
1: ελαφιού. Το ξύριγχου.
2: Κάθε μήνα έχει ένα όνομα, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
1: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός, μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
2: Πολύ ρομαντικό για άλλη μια φορά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Σας κάλεσαν από εταιρεία και η Νατάσα 60 Βελόνη. Δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν

είναι λίγο στη γραμμή. Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, για πες.
2: Παρακαλώ.
1: Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
2: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
2: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς βλέπει τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολόγια προσωπικότητας.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω,
1: ότι...
2: τι έγινε μετά?
1: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνε τα μηνύματα. Uh-huh. Έχω αποδείξει φίλου που και φίλη που παίρνει τι απαντήσει.
2: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος
4: Απόφασή σου.
0: Πριν

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανάσα 2003 ήταν αυτός ο Αντώνης Ρέμος και φυσικά το αφιερώνω σε όλους εσάς που έχετε κοσμοσυντονιστεί ήδη. Είναι 6 και 10, είναι Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά Group Therapy Παρασκευάρας. Παιδιά, τι ωραία, τι ωραία. Είχε πάρα πολύ ωραία αυτό το Παρασκευάρα. Ήρθα, οδηγούσα, έβλεπα και αυτό το φεγγάρι του οξύριγχου, τέλος πάντων, το αυγουστιάτικο, το ωραίο. Λέω, τι όμορφη ρομαντική οδηγάδα που έκανα τώρα. Βόλτα θα έπρεπε να πω. Αλλά μου ήρθε το οδηγάδα, δεν ξέρω, πάλι με 5,5 ώρες ύπνο είμαι. Κοντά στις 6 όμως, εντάξει. Τα κατάφερα σήμερα. Κοιμήθηκα το κάτι της παραπάνω. Τώρα φαντάσου για να σου λέω το κάτι της παραπάνω, 5,5 ώρες, πώς είναι ο κανονικός ο ύπνος. Σε καλό να κοσμοσυντονιστείς, είμαι η Μαρία Πασαρούλα. Θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 σε group therapy που έχεις αγαπήσει πολύ. Και φαίνεται. Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα Ραφαέλα που στέλνεις για τηλεφώνημα έκπληξη. Θα το μεταφέρω εγώ στα παιδιά λίγο αργότερα. Καλημέρα Ράνια. Καλημέρα στον Ιωάννη, στον Γιώργο, στον Χρήστο, στις Κατερίνες, στη Μέρη και στον Παναγιώτη που έχετε έτσι στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Γεια σου Τζόρτζ. Αχ, συνεχίζετε, στέλνετε. Μπράβο, καλά κάνετε. Γεια σου Δημήτρη. Στο 6982-951-951, ξέρεις, εκεί θα μου στείλεις όλες σου τις τρέλες. Και εγώ σε καλώ να έρθεις σήμερα μαζί μου για να δούμε τα πάντα. Θα δούμε για ΠΑΟΚ, θα δούμε για Μετρό. Θα δούμε έτσι τι συμβαίνει στην πόλη. Εγώ έκανα και τη βόλτα μου χθες, στο σειρμό έτσι της Μίκρας, στην επέκταση προς Καλαμαριά. Προς το παρόν είναι Παρασκευάρα, είναι 28 Αυγούστου, τελειώνει αυτός ο μήνας. Πάστε τα!

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πέστα, ρε Κωνσταντίνε μου, πέστα. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ που μου κρατάτε συντροφιά για τη σημερινή στάζω. Αλλά είναι Παρασκευά, είναι 28 του Αυγούστου. Είναι φεγγαριάτικη Παρασκευή. Εσύ είσαι κοσμοσυντονισμένο. Εγώ είμαι Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Καλημέρα, Τζον. Τον είδα τι προάλλε τον Τζον εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου. Κοιταχτήκαμε για λίγο, ξέρεις, να σιγουρευτούμε ότι ο ένας είναι ο άλλος και να μην γίνουμε ρόμπες, να πάμε να χαιρετηθούμε και να μου πει «Α, δεν είμαι» και να του πω και εγώ «Α, εγώ Μαρία δεν ούτε στο ραδιό δουλεύω». Οπότε καλημέρα, χαιρετισμούς, καλημέρα στη Μαριάννα τις μέρες. Εμείς λέει τις κάνουμε όμορφες, ας μην αφήνουμε χώρο για ό,τι πάει να μας τις χαλάσει. Τι έχει πάει να σου τη χαλάσει τη μέρα, Μαριάννα μου. Καλημέρα στον Ευθύμη. Γεια σου, Τζόρτζ. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στη Ζάνα. Πάμε, ρε παιδιά, για ένα όμορφο σουκού. Καλημέρα στη φίλη Ελένη. Εντάξει, τώρα να πω ότι έχουμε και πάρα πολύ ζέστη όμως. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ τώρα που αποφάσισα να κόψω τα μπάνια στη θάλασσα και είπα φτάνει, no more, θέλω λίγο να κατέβει η θερμοκρασία κι εγώ σαν το βολάνι. 27 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στην πόλη, 73% υγρασία. Θα φτάσουμε αργότερα ένα τίμιο 33. 2 βαθμουλάκια θα πέσουμε κάτω από χθες. Ωραία είναι, ακόμα δεν έχω πλύνει το αμάξι, μην τα ρωτάς. Αραιή συννεφιά, αλλά γενικά έθριος ο καιρός θα είναι σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε στον Δάμον που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Και εγώ έρχομαι σε λίγο με Κατερίνα Λιόλιου, η οποία θα έρθει, εννοείται, στο Θέατρο Γη στις 2 του Σεπτέμβρη για μια τρελή συναυλία. Ρε, σημαίνει κοσμοσυντονισμένο όλη την ημέρα, γιατί ξέρει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να κερδίζει προσκλήσει.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Εντάξει, καταβρόχτησα και εγώ λίγο τσουρεκάκι, άφησα όμως περίπου το μισό και παραπάνω για λίγο αργότερα. Τι σε νοιάζει να μου πεις? Τίποτα. Απλώς όλοι μαζί τώρα εδώ δεν παίρνουμε το πρωινό μας, ρε παιδιά, έτσι το group therapy μας, το ωραίο Παρασκευάρα 28 του Αυγούστου. Σε καλό να κοσμοσυντονιστείς και να πάρεις ένα κουλουράκι, ένα φρεντάκι, ένα κάτι, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς σήμερα. Καλημέρα στον Άλντι, καλημέρα Κοσμοράδιο, αν και με 2 ώρες ύπνο η μέρα ξεκίνησε πολύ ωραία. Με 2 ώρες ύπνο και ξεκίνησε η μέρα ωραία. Αυτό γίνεται όταν έχεις κάνει σεξ, όταν είσαι ερωτευμένος, όταν σου έχουν δώσει την προηγούμενη αύξηση στη δουλειά. Τι συμβαίνει, φίλε μου καλέ, και έχει ξεκινήσει τόσο καλά? Καλημέρα στον Κωστή. Πάει, τον φάγαμε τον Αύγουστο. Άντε, καλή συνέχεια. Άντε, καλώς να ορίσεις και εσύ εμάς εδώ στην Ελλάδα. Καλημέρα στον φίλο Λεωνίδα, ο οποίος εντάξει, έχει στείλει και τη φωνή του, δεν μπορεί να παρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αλάνη μου.
1: Καλό που σου κούνα έχουμε.
0: Αμήν με ένα σκορδοκολιά, με μια πλεξουδίτσα, με μια χάντρα θαλασσιά. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Εδώ ο Μιχάλης με ξέρει πολύ. Μου λέει, συγγνώμη, ακόμα δεν έπλυνε στο αμάξι. Το είπες, λέει, και με σιγουριά πριν κάτι μέρες. Τηλεόραση πήρες και κλιματιστικά και τέτοια, μου λέει, το ανέβαλες και αυτό? Όχι, πήγα χθες, τα πήρα όλα. Το αυτοκίνητο εντάξει τώρα, με ξέρετε. Αφού και τα κλιματιστικά τα πήρα για το καλοκαίρι του 27. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου. Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες σήμερα στην πόλη. Από τις 8 στις 12 σε περιοχές της Σταυρούπολης, Πασαλίδη, Ολβιά, Σινιώτη, Άρη Βελουχιώτη, Νεαπόλεως. Και από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Πολύχνης, πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυτιλίνης, Αρχελάου, Γονατά, Σοκράτους, Κλεοπάτρα, Σουφλιού και όλες οι παρακειμένες οδοί εκεί. Μεγάλο πατηρντή στην Πολύχνη με το ρεύμα. Έρχεται Νίκος Βέρτης. Είστε μια γλυκιά μπαλάντα, ρε παιδιά. Ρομαντίστε ελεύθερα και κοσμοσυντονιστείτε.

Ιουλία, καλημέρα. Αν είστε καλύτερα που έλκονται και πρέπει να αγαπάς τον κατάλληλο, και δεν ξέρω, μάλλον ο Μπίλης αγαπάει την κατάλληλη, γιατί αφιερώνει στη Γεωργία του όλη του την αγάπη και τα φιλάκια, και ελπίζω να απολαύσατε το αυγουστιάτικο φεγγάρι μαζί. Και γενικότερα, όσοι είστε ζευγάρι, αλλά και όσοι είστε ερωτευμένοι έτσι και πιο πλατωνικά, ελπίζω να είναι αυτός ο Αύγουστος, ρε παιδί μου, έτσι όπως τελειώνει, να σας φέρει και αυτό που θέλετε. Να πάτε κάπου κιόλας, παιδιά. Έρχεται φθινόπωρο, πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα πολλά πραγματάκια για να μην έρθουμε σε μελαγχολία. Ξέρεις, αυτή τη φθινοπορεινή μελαγχολία. Καλημέρα σε όλους. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, Νικόλα. Για τηλεφώνημα έκπληξη μου στέλνεις το όνομα, το τηλέφωνο και ό,τι θέλεις να πούνε αργότερο ο Μάνος Μιράντα και ο Γιώργος στον αέρα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Πήγα χθες, το επισκέπτηκα. Ωραία ήτανε, πολύ ωραία. Πήρα όλες τις γραμμές και προς Νέα Ελβετία και προς Μίκρα και προς Σιδηροδρομικό Σταθμό. Έτσι ήθελα να το ζήσω εγώ μόνη μου χθες. Ωραία, απλώς η γραμμή για Νέα Ελβετία θα μπορούσε να είναι λίγο πιο συχνή. Περίμενα 10 λεπτά από εκεί που είχε πάρα πολύ συχνά. Είχε κάθε 2-3 λεπτά, είχε γίνει πάρα πολύ συχνή. Αλλά τώρα εντάξει, περίμενα. Τι να κάνεις μπρος στην ανάπτυξη. Πάρα πολλοί κόσμος δοκίμαζε την καινούργια γραμμή. Έβγαλα και εγώ τις σχετικές μου φωτογραφίες, έτσι να έχω τις αναμνηστικές από την πρώτη μέρα της έναρξης της γραμμής εκεί για Μίκρα. Ωραία, πάρα πολύ κόσμο είχε. Έρχεται Γιώργος Μαζονάκης για να μας τραγουδήσει Φεγγάρια Δαχτυλίδια. Ένα ωραίο blast from the past, αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε αγουροξυπνημένοι και λίγο κουρασμένοι.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Δώστε λίγη αγάπη σε αυτούς που δουλεύουν τρεις δουλειές. Εδώ η Ράνια μου λέει: Πόπολη, πόσο σε καταλαβαίνω. Κάθε μέρα ένα τετράωρο κοιμάμαι. Της λέω: Δεν είναι βιώσιμο. Κάνε κάτι. Βάλε ακόμα μία-δύο ώρες ύπνου καθημερινά. Ή τέλος πάντων, άσε μία από τις τρεις δουλειές. Αλλά τι να κάνεις που τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτή τη χώρα και δεν βγαίνεις εύκολα. Καλημέρα, είσαι στο Group Therapy της Παρασκευάρα σου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Άϊπνες καλημέρες από την Κατερίνα, η οποία έχει προγραμματίσει να πάει αύριο στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα που ξεκινάει από σήμερα και στη Χαλκιδική. Εσύ, σας το έχω πει, δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω. Πάρτε με μαζί σας. Κάπως. Σήμερα τι θα κάνεις όμως, θα πάει για βραδινό πλήτσι στη θάλασσα. Επίσης μου το έχουν υποσχεθεί και δεν το έχουν κάνει να με πάνε για βραδινό μπάνιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα φέτος, ούτε πέρσι πήγα για βραδινό. Τι θα γίνει με αυτό το βραδινό μπάνιο? Το ζητάω από αρχές καλοκαιριού. Θα γίνει τουλάχιστον τώρα που είναι στα τελειώματα αυτό το καλοκαίρι. Τι βλέπω εδώ? Βλέπω ότι ένας φελός λέει στο αυτοκίνητο. Τώρα θα σε πάω στο αυτοκίνητο. Βλέπω ότι ένας φελός στο αυτοκίνητο αλλάζει την ατμόσφαιρα, γιατί λέει ο φελός απορροφά όλες τις μυρωδιές τις δυσάρεστες και πρέπει να έχεις πάντα ένα φελό αυτοκίνητου εκεί για να σου καθαρίζει την καμπίνα από τις δυσάρεστες οσμές, για να φτιάξει ατμόσφαιρα, να υπάρχει έτσι ωραίος, ένα ωραίο touch, ένα ωραίο αίσθημα. Ξέχνα, λέει, τα αρωματικά σπρέι, τα διάφορα ακριβά προϊόντα καθαρισμού, βάλε τον φελό. Εγώ τώρα που κουβαλάω κάθε μέρα τους φίλους μου, έχω κάθε μέρα και από ένα φελό εκεί. Τι να κάνω, να πάρω και ένα φελό κρασιού να βάλω? Είναι απαραίτητο αυτό? Νατάσα Θεοδωρίδου, υπάρχω για σένα, σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όνειρο μάλλον ήταν γι' αυτό που είδε ο διαιτητής χθες στο Μπραν ΠΑΟΚ. Παιδιά, εντάξει τώρα, ανύπαρκτο το πέναλτι. Ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ λοιπόν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League με 3-2 από την Μπραν σε ένα παιχνίδι που εντάξει πήρε μπρος λίγο αργά. Αλλά οκ, okay, μπορούσε να κάνει την έκπληξη, ισοφάρισε, τι να κάνει όμως, παιδιά, αυτό δεν ήταν πέναλτι. Τώρα το μαρκάρισμα εκεί στον παίκτη της Μπραν στο 86, δεν τον βρίσκει ποτέ, ούτε πόδι βρίσκει, ούτε φανέλα τραβάει, δεν κάνει τίποτα εκεί στην περιοχή, δεν ήταν ποτέ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι ο αθλητισμός και μιας και μιλάμε για αθλητικά. Μεγάλο μπράβο στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέταξε στα ουράνια για άλλη μια φορά. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ ξανά με εξωπραγματικό άλμα στα 6-20 στο Diamond League εκεί στη Ζυρίχη. Φυσικά ο Ντουπλάντης δεν το άφησε αναπάντητο και κέρδισε το χρυσό με 6-25. Και οι δύο προσπάθησαν να κάνουν το παγκόσμιο στα 6-32, δεν τα κατάφεραν. Νομίζω ότι τον τραβάει πάρα πολύ τον Καραλή ο Ντουπλάντης και θέλει ο Καραλής κάποια στιγμή να τον κερδίσει παθιασμένα. Οπότε θα δούμε μεγάλα πράγματα στο επικοντόν. Συγχαρητήρια στον Πέτρο Γαϊδατζή, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι ελαφρών βαρών. Συγχαρητήρια στις Λιόλιου και Μουρατίδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας γιατί κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο. Συγχαρητήρια και στον Χατζησακύρογλου, ο οποίος κέρδισε στους Μεσογειακούς Αγώνες το αργυρό μετάλλιο στο τραπ Σκοποβολής. Και όλα αυτά τα ακούς στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι μέχρι τις 8 συντροφιά σου. Καλημέρα στην Ιωάννα που στέλνει και από τη δουλειά της στο αεροδρόμιο μια εξαιρετική φωτογραφία. Καλημέρα στην Ευδοκία, καλημέρα στον Τάσο. Και φύγαμε για ψυχολόγο. Όσο τίποτα θέλω, να κοιμηθώ, παιδιά, αυτό το μπουσουκού. Αλήθεια.

Είναι αποφασίσουν να κοσμοσυντονιστείς, να γκρουποθεραπευτείς. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ελπίζω σήμερα που είναι Παρασκευάρα να περάσεις όμορφα και να κάνεις ό,τι θες. Εννοείται αφιερώνω αυτό το Δήμο Αναστασιάδη στο φίλο Θοδωρή. Πού είσαι, Θοδωρή? Τι κάνεις, Θοδωρή? Και θα αφιερώσω και στη φίλη Στρατούλα, η οποία σήμερα λέει: σ' ακούω από την αρχή, έχω ξυπνήσει από τις 4.30. Έπρεπε να φέρω αεροδρόμιο την αδερφή του άντρα μου με τον άντρα της να φύγουν Γερμανία. Κουτουλάω. Είδατε, κουτουλάτε όσοι ξυπνάτε 4.30. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε ωραία παρέα εδώ. Περνάμε ωραία. Τι βλέπω εδώ, ο Ροναλντίνιο θα είναι στη συναυλία του Ρέμου. Εντάξει, είναι φίλοι χρόνια. Ο Ροναλντίνιο, χάθηκε ο Ροναλντίνιο. Τον φάγαν τα μπουζούκια, θα έλεγε κανείς. Κάποια πιο κακοπροαίρετη από μένα. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές, γιατί μετά από λίγο καιρό ξεκινάει η καλοπέραση και όταν κρεμάσεις τα παπούτσια. Εντάξει, δεν είσαι τόσο γυμναστηριακός μετά. Θέλεις λίγο την κρεπάλη σου, θέλεις λίγο το ξενύχτη σου. Καλημέρα στην φίλη Άννα, καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στον Τζόρτζ. Και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Τα έχω όλα, δεν φεύγει κανένας.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί. Από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Χαλκιδική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα λόγω εργασιών για τις έξυπνες γέφυρες. Κατερίνη. 69χρονος υπηκός Σερβίας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην Ολυμπιακή Ακτή. Πυροσβεστική. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο. Diamond League. Πανελλήνιο ρεκόρ και ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 και 20 στη Ζυρίχη. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 69%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Bonjour, bonjour. Με Αναβίση συνεχίζουμε. Κοσμοσυντονιζόμαστε, γκρουποθεραπευόμαστε. Είναι Παρασκευά, είναι 28 του Αυγούστου. Ελπίζω να έχει δει το φεγγάρι του Οξύριγχου, να έχει ρομαντήσει, να έχει ανοίξει η ψυχή σου και η καρδιά σου. Με τέσσερις ομάδες συνεχίζουμε σαν χώρα, σαν Ελλάδα, στις διοργανώσεις της UEFA, με το Παναθηναϊκό, τον Όφη, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Γιατί ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μπραν με 3-2. Σας είπα, πέναλτι που δεν ήταν ποτέ. Αλλά οκ. Okay. Τι βλέπω εδώ όμως, ρε παιδιά. Βλέπω την κλήρωση της ΑΕΚ για το Champions League. Κληρώθηκε με Real Madrid, της Manchester City, Dortmund, Roma, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο και Λάσκ. Και σκέφτομαι τώρα τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δουν στην έδρα τους το παιχνίδι με Real Madrid. Εντάξει τώρα, εγώ καταλαβαίνεις ότι μου φαίνεται, ρε παιδί μου, λίγο... Κατάλαβες τώρα, ξέρεις τώρα. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου και ό,τι άλλο θες εσύ, τη φωνούλα σου, τη φάτσα σου, τη μούρη σου, την ωραία, έτσι, την τσαχπινική, να πάρεις το φρέντο σπρέσου σου, το φρέντο καπουτσίνο σου, γενικά να πάρεις ένα φρέντο. Εγώ πήγα χθες να πάρω, σας είπα, τα κλιματιστικά και όλα αυτά να γίνει πατηρντή, να τα έχω για το καλοκαίρι του 27 και λέω μήπως να πάρω και μια καφετιέρα, ξέρεις, από αυτές γνωστές με τις κάψουλες. Και σκέφτηκα. Πόσο, και θέλω τη γνώμη σου, πόσο ίδιος είναι ο καφές που βγαίνει από την κάψουλα με αυτό που παραγγέλνεις? Γιατί τώρα εγώ έχω συνηθίσει τον φρέντο από την επαγγελματική τη μηχανή του φούρνου. Θα μου αρέσει εμένα, ή του καφέ, τέλος πάντων. Πάω σε καφετέρια, παίρνω στο χέρι. Θα μου αρέσει τόσο πολύ με τις κάψουλες, ή θα απογοητευτώ και θα πάρω τζάμπα τη μηχανή του καφέ και πάλι θα το γυρίσω στο να παίξω? Και στο να παίξω δίνω και 60-70 ευρώ το μήνα εντωμεταξύ. Είναι πολλές φορές που παραγγέλνω καφεδάκι τελικά. Πολλές φορές, λέει και ο Στέλιος Ρόκος, τον απολαμβάνεις. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
1: Πολλές φορές μου λες πως θα φύγεις, πολλές πληγές.

Αφιερωμένο από τη Γεωργία στον Πύλη, γιατί όταν τον είδε, είπε αλληλούια, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το ζευγάρι αγαπιέται. Καλή mornings, Παρασκευάρα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Πολυνικάρα μου, όμορφη. Γεια σου, Θεοδώρα, από Τούμπα, λέει, να έχει ένα όμορφο πουσουκού. Να έχουμε όλοι ένα όμορφο πουσουκού, ρε παιδιά, τι ωραία. Γεια σου, η Ευδοκία μου λέει, θα χάσει κάποιε κάψουλε μέχρι να το βρει, αλλά θα το βρει. Μέχρι να βρει τρόπο να κάνει σωστό καφέ. Συμφέρει αν πίνει πολλού καφέδε, αλλά σίγουρα δεν είναι ο ίδιο καφέ. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι το ζουμί, ότι δεν είναι ο ίδιος καφές. Μου στέλνει και τις κάψουλες που χρησιμοποιεί. Μπράβο, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Αλλά όπως λέει και ο φίλος Χρήστος, είμαι τεμπελόσκυλο. Όχι, εντάξει. Είμαι τεμπελίτσα, μωρέ. Είμαι ενοχελική. Δεν θα πάρω τώρα κάψουλες. Δεν αποφάσισα, αφού δεν είναι ακριβώς ο ίδιος. Γιατί εδώ λέει ο Κωστής, ελληνικό καφεδάκι να πετυχαίνει πάντα. Ελληνικό καφεδάκι να πιεις εσύ. Φίλε Κώστα, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Καλημέρα, Σωτήρη. Ανάλογα ποια μηχανή του καφέ πήρες. Δεν πήρα, είμαι τσιγκούνα. Πρέπει να βρω την κατάλληλη. Αλλιώς θα πάρω μια από αυτές που. Σκέφτηκα να πάρω και μια από αυτές που τον φτιάχνεις μόνος σου, που δεν είναι με κάψουλα, που έχει τυχοάνι, που κάνεις τσίκι τσίκι τσίκι, όπως είσαι με το. Όπως κάνουμε στα μαγαζιά. Αλλά μετά λέω, ποια η πιθανότητα να ξυπνάω εγώ 5 παρα 10 να κάνω αυτό το πράγμα καθημερινά. Καμία. Καλημέρα στο φίλο Μπίλι, φυλάκια στην Κομωτινή. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Δεν θα βρει κανένα μποτιλιάρισμα. Τίποτα. Καμία καθυστέρηση, παιδιά. Είναι όλα θαυμάσια. Κλειστός και στα δύο ρεύματα σήμερα ο περιφερειακός, λόγω flyover μεταξύ Κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, από τις 11 έως και τις 5 αύριο τα ξημερώματα του Σαββάτου, να έχεις στο νου σου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς επίσης σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής, κατηγορία κινδύνου 3, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι εργασίες εκεί είναι περιττές. Και έρχεται Χρήστος Δάντης, έρχεται το 2004, τι προβλήματα είχαμε τότε, τίποτα.

0: Ριαλινή Δούκου, νηστικά και λυγιστικά συνεχίζεται αυτή η Παρασκευάρα εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Πω! Και ενώ σκεφτόμουν ότι θέλω σήμερα να πάω να ρίξω έναν ύπνο ξεγυρισμένο, μια μεσημεριανή σιέστα από αυτές που κάνουν εκεί στο Μεξικό, που τις λένε σιέστα, η original σιέστα που κάνουν στην Ανταλουσία, στην Ισπανία, κάτω στα νότια, γιατί έχει ζέστη, 12 με 7 εκεί δεν βγαίνουν. Έχει ζέστη, 7 ώρες κάθονται, κοιμούνται μετά τις 7 ό,τι θες. Σκέφτηκα ότι έχει να έρθει ο άνθρωπος να μας φτιάξει το κλιματιστικό. Ένα ήδη υπάρχουν, γιατί αυτά που πήραν είναι για του χρόνου, κατάλαβες. Και λέω 10 η ώρα τον έχω πει, πα! Αλλά δεν πειράζει. Ένα ρεπουδάκι θα ήθελα τώρα κι εγώ, ρε παιδιά. Ένα ρεπουδίνι να έχω. Να πάω να ξεκουραστώ. Βασικά αυτό που θα έκανα μέχρι το μεσημέρι, τίποτα αντιπαραγωγικό. Μόνο θα κοιμόμουν. Ίσως πήγαινα και μια προπονησούλα όμως. Ίσως έβλεπα και ένα φίλο, δεν ξέρω. Αν είχε σήμερα εσύ ρεπό χωρίς καμία υποχρέωση, τι θα έκανες μέχρι το μεσημέρι? Τι είναι αυτό που θα βάζες στην ατζέντα? Παρασκευή 28 του Αυγούστου. Θέλω να μου στείλεις, αν σήμερα ρέπαρες, τι θα έκανες μέχρι το μεσημέρι σου. 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους, αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σου σκάει. Πόσο δεν σε νοιάζει όταν το ακούς αυτό το τραγούδι. Γίνεται Παρασκευάρα και είναι 28 του Αυγούστου και σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαιράκι. Αλλά εμείς έχουμε καλή διάθεση. Είσαι κοσμοσυντονισμένος, είσαι γκρουποθεραπευμένος. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι τις 8. Καλημέρα. Σήμερα σε ρώτησα τι θα έκανες αν είχες ρεπό σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Και εδώ λέει ο Κούλης, μόνο ύπνο, γιατί μάλλον έχουμε ξεχάσει πώς είναι να κοιμάσαι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στη Μέρη. Αν δεν δούλευα σήμερα θα πήγαινα στη θάλασσα. Γλυκούλα, θα ήθελα κι εγώ μια παραλία, αλλά δεν ξέρω. Έχει γυρίσει ο ήλιος, η θάλασσα έχει αυτό το μπλε. Θα στα πω σε λίγο. Καλημέρα στη Στέλλα. Ό,τι θα κάνω και τώρα, μαγιό, πετσετούλα, τον καφέ και κάτω στην παραλία για πρωινό μπανάκι. Πού μένεις, καμάρι μου, και θα πας για το πρωινό στο μπανάκι, έτσι κάτω στην παραλία, με άνεση και στυλ. Ωραία, ωραία. Πολύ σας ζηλεύω εσάς που όντως έχετε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Λοιπόν, έλεγα χθες ότι, ρε παιδιά, συζητούσα και με τον Γιώργο και τον Μάνο στο πρωινό. Έλεγα ότι ο Γιώργος δεν συμφωνούσε, έλεγε ότι το χρώμα του ουρανού δίνει το χρώμα στη θάλασσα. Καλά, μπορεί να έχει δίκιο, αλλά εγώ έλεγα ότι τώρα, μετά το 15 Αύγουστο, η θάλασσα έχει αποκτήσει ένα μπλε διαφορετικό από του Ιουλίου, ρε παιδί μου. Είναι ένα μπλε φθινοπορεινό, ένα μπλε Σεπτεμβρί. Σεπτεμβρί είναι το χρώμα της θάλασσας, κατάλαβες. Δεν είναι αυτό το ωραίο το γαλαζοπράσινο που είχε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν μου σκάει να μπω μέσα. Δε. Μου σκάει όμως να ακούσω αυτή τη Δέσποινα Βανδύ. Blast from the past. Τι ωραίο, τι χορευτικό, τι νοσταλγικό. Απολαύστε.

Βρελάτε να βάλουμε στη μέρα, γιατί εντάξει, είναι Παρασκευάρα, είναι 28 του Αυγούστου. Είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου και χαρά σου. Πόπο, μπαίνει μια ακτίνα του ήλιου δειλά-δειλά από τα ρολά που είναι ερμητικά κλειστά. Είναι κατεβασμένα όπως κάθε μέρα, γιατί ξέρετε ότι μ' αρέσει το σκότος τέτοιες ώρες. Καλημέρα στους οδηγούς. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θα είναι σούπερ γρήγορη, γιατί δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Το πράγμα στην πόλη κινείται ομαλά. Κάποιες ελαφρές καθυστερήσεις πού, στην κάθοδο των Πεύκων. Ίσως εκεί και στη λεωφόρο Στρατού μετά το Γαλλικό Ινστιτούτο. Μπα, όχι. Τίποτα αξιοσημείωτο. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική περιφερειακή σήμερα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 αύριο το πρωί. Από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Περιλαμβάνονται κυκλική κόμβη Ευκαρπίας Μακρυγιάννη με Άνδρου, οπότε έχει τον νου σου εκεί. Κλειστός και στα δύο ρεύματα σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός λόγω flyover μεταξύ κόμβο Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και στα δύο ρεύματα πορείας από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Να σας καλημερίσω όμως όπως σε σερεμόζει. Καλημέρα, ο Σωτήρης μας χαιρετίζει με 21 βαθμούς από το Ντέγκεντορφ. Καλημέρα στον Τζον. Αν είχα ρεπό σήμερα θα ξυπνούσα Σάββατο. Γεια σου Κυριάκο, γεια σου φίλη Δήμητρα, η οποία βρίσκεται στην Ελβετία και μου δίνει τη συμβουλή της για τις μηχανές του καφέ. Μου λέει και εσύ είσαι σαν και εμένα, παίρνεις καφέ από έξω, οπότε δεν θα μείνεις ευχαριστημένη. Εγώ είμαι αναγκαστικά εδώ και παίρνω, έχω μηχανή στην Ελβετία, γιατί στις 6 το πρωί δεν έχει που να φάρει. Προφανώς. Μα εκεί δεν έχει φρέντο. Εκεί δεν έχει φρέντο. Είναι, από εκεί ξεκινάμε. Είναι ο λόγος που δεν θα πήγαινα ποτέ στο εξωτερικό. Νίνο, έρχεται Θεός, έτσι ένα blast from the past από το όχι και τόσο μακρινό 2010. Δυνάμωσέ το.

Αφιερωμένο από την Καταρίνα στο Χάρη και αφιερωμένο και από μένα στην φίλη Γεωργία που είναι από την όμορφη Περαία, νέους επιβάτες για την ακρίβεια. Είμαι όπως κάθε πρωί, βόλτα με το σκυλάκι μου, λέει, στην παραλία και ακούει Κοσμοράδιο. Δυστυχώς, τελευταία μέρα, αύριο το απόγευμα θα φύγουμε οδικώς πάλι πίσω για Γερμανία. Θα μας έχεις παρέα με το κοσμοράδιο.gr. Σου στέλνω αγάπη, φυλάκια. Εύχομαι να περάσεις σήμερα έτσι όμορφα τη μέρα σου. Εκεί είναι, οι επιβάτες είναι πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο Βασίλη. Καλημέρα στον Κίμωνα εκεί στα ξένα που έχει κοσμοσυντονιστεί. Και στην κολλητή μου η οποία μου λέει: κοσμοσυντονίστηκα. Good morning. Αχ, ελπίζω. Αχ, ρε κολλητή, να σου πω τώρα που κοσμοσυντονίστηκες. Θα με πας μια βόλτα με αυτή την πανσέλινο έτσι την ωραία σήμερα, να τη δω κι εγώ. Μια βόλτα πήγαινε με εκεί στη Θέρμη που μένεις. Το φεγγάρι του Οξύριν. Να το απολαύσουμε μαζί. Η κολλητή κριντζάρει με όλα τα λουλούδια. Αν τη πα, τέτοια δεν τη αρέσουν αυτά τα πολύ ρομαντικά. Θέλει λίγο πιο πρακτική την αγάπη. Πήγαινε με εκεί στο Λιβάδι. Σήμερα ο Δήμος Θέρμης έχει νυχτερινή πεζοπορία, βλέπω. Κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στις 18:30, πλατεία Λιβαδίου. Πού να τρέχω στο Λιβάδι, θα πάω στη Ρεδεστό να την απολαύσω. Όχι, βασικά πιερία θα είμαι σήμερα. 2-2,5 ώρες λέει πεζοπορία κάτω από την Πανσέλινο. Ωραία, ρομαντικά θα είναι. Αν θε πάρει το τέρι σου, άιντε φύγε. Τι έρχεται, έρχονται μέλισσες. Το κράς της φίλης ο Χρήστος Μάστορας. Τον έχει αδυναμία, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε Καταρίνα μου, στο αφιερώνω.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν θα διανυκτερεύσω. Εντάξει, όσο έκατσα, έκατσα. Έφαγα το τσουρεκίνι μου και ήρθε η ώρα να πάω να φάω κανονικό πρωινό. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε γκρουποθεραπευτεί.
1: Και πρωινοπουλί και πρωινό γενικά.
0: Και κοσμοσυντονιστή φύγε από τα αριστερά μου. Πήγαινε εκ δεξιών μου. Πήγαινε βολάνι. Αϊ, πάγαινε από εκεί. Αχ, τι μυρίζει τη ρόπιτα. Τι έτρωγε. Κάτι έτρωγε. Όχι, όχι. Κάτι μυρίζει μασουλιτό, κάτι τέτοιο. Καλημέρα στη Θεοδώρα που στέλνει τηλέφωνο έκπληξη. Εννοείται όλοι θα γίνουν στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο που έρχονται αμέσως τώρα μαζί τους και η Μαρίνα Μαρτίδου. Τέσσερις ολόκληρες ώρες σας κρατήσουν συντροφιά. Εγώ είμαι πτώμα, δεν θα στο κρύψω και σήμερα Παρασκευάρα θα σας αφήσω κάπου εδώ.
1: Ποιος ξέρει τι έκανε.
0: Ποιος ξέρει τι έκανα. Όχι, ρε, για ηλεκτρικά ήδη πήγα. Το μυαλό σου και ένα air condition.
1: Πρόπο. Ένα ευρύχωρο μεγάλο.
0: Τι μεγάλο.
1: Πλυντήριο. Να τονείτε καλά.
0: 9 κιλά. Εμείς λοιπόν τα λέμε με αυτή την καλή διάθεση από Δευτέρα με το καλό. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μα στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης, νέα σελίδα, καθώς από χθες ξεκίνησαν οι σειρμοί από και προς την Καλαμαριά. Το μετρό επανέρχεται πλέον στο πλήρες ωράριό του από Δευτέρα ως Πέμπτη και Κυριακή, 5 και 4 το πρωί με 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ιωάννινα, φωτιά σε δύσβατη χαράδρα στην Τύμφη. Ιός δυτικού Νείλου, νυχτερινή ψεκασμή σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Νεπάλ, συνολικά αγνοούνται περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες μετά από τους ερωτικούς χυμάρους λάσπης που κατέκτησαν κοιλάδες του Νεπάλ και του Θιβέτ. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Γενικά θες ο καιρός με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας.
4: Hello.
0: Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Τι γίνεται, παιδιά, πήρατε το μετρό από την Καλαμαριά ή προς Καλαμαριά?
4: Το πήρα χθες.
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Παιδιά, σκέφτομαι και εγώ έτσι για τη βόλτα. Για τη βόλτα να πάω σήμερα.
3: Θα πάω στο σταθμό. Και μπορεί να του πάρει όλη τη διαδρομή μέχρι τέρμα.
0: Πάρω, για Σοφία, από εδώ. Σιγά, γιατί να τρέχω και εσύ πέρα εδώ, πέρα εδώ, είπαμε.
3: Πάντω είχε πολλά happenings, θε να σα πω.
0: Είχε και τι δεν είχε, παιδιά, σήμερα. Και ποδόσφαιρα και μετάλλια και καραλίδε πανελλήνιο ρεκόρ.
4: Χαμό. Και ήρθε να μιλάτε μου, ούτε μια εβδομάδα δεν άνοιξε μακριά μα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Εσύ, ό,τι και να λε.
3: Όχι, μα το πει να φεύγαμε εμεί νωρίτερα.
0: Είναι όμω και καλεσμένη σήμερα, παιδιά, που με
4: έκανε. Α, γιατί καλεσμένη είστε σε όλα.
3: Γιώργο, χεσμένο μα έχει και είμαι σίγουρο. Η Ματίνα Νικολάου θα είναι.
0: Η Ματίνα Νικολάου θα είναι εδώ στο στούντιο αργότερα, αλλά όπως ξέρετε και η τριάδα που αγαπάτε και προτιμάτε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσο κράτησε ο μεγαλύτερος έκθεση Αραβώνας?
0: Έχουμε να θέσουμε και ερώτημα ημέρας και να δώσουμε και δώρο.
4: Αλλά εννοείται ότι έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για ευχές, χρόνια πολλά, καλημέρες, ό,τι θέλετε. Εσείς θέλετε μας μηνύτε στο Viber για να συμβεί αυτό, στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό τους και ό,τι άλλο θέλετε να προσθέσετε.
3: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μίραντας Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Μαρίνα Μαρτίδου μέχρι τις 12. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας.
1: Άτσι, να τρελαινόμαστε, παιδιά. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, του καλοκαιριού. Σε εισαγωγικά το βάζω. Δεν φεύγει το καλοκαίρι ακόμη. Εντάξει, θα μου πει, έρχεται Σεπτέμβρη, έρχονται άλλα πράγματα. Αλλά ζεστάρα.
2: Ζεστάρα.
3: Είχε αυτές τις μέρες. Μόνο ο Μάνος δεν ζεστάει.
2: Σήμερα μια χαρά είναι.
1: Άντε πάλι.
3: Σήμερα είναι δροσούλα, Μανώ. Μια ζακέτα να πάρει.
1: Παιδιά, το είναι μα, κάτσε. Έχει 26,5 αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι 28.
3: Όχι, σύμφωνα με το Μάνο, έχει κρύο τώρα.
1: Να σου πω.
2: Εδώ μέσα έχει, έχει το air conditioning.
1: Έχει πάρει μήπω αυτά τα ρούχα τα που δροσίζουν. Πώ μα είχε πει κατά καιρού κάτι με ανεμιστηράκια μέσα. Κάτι high-tech,
2: κάτι. Κάτι για τι κουβέρτε μόνο που λέγαμε προχτέ Μιράντα που έλειπε που μου είχατε πάρει εσεί αυτό.
1: Έχει πει και άλλα που έχουν μέσα
3: σε αυτό. Και τι κουβέρτε Αύγουστο μήνα. Αυτό μόνο πε μου και τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι για να σε κλείσω μέσα.
1: Αχ, λοιπόν, να δούμε λίγο πώ είναι τα πράγματα. Από κίνηση στου δρόμου, Μαρίνα.
3: Α, καλώ ήρθε, Μαρίνα.
4: Καλώ σα βρήκα, αγαπημένα. Τι ωραία έκπληξη. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, ο κόσμο ή επιστρέφει ή ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Γιατί εντάξει, έχουμε κίνηση σε διάφορα σημεία τη πόλη. Για παράδειγμα, λίγο Μποτουλιάρη Εθνική Αντιστάσεω. Μετά λίγο κλασικά εκεί, Μαρτίου και Μπότσαρη, κάποιε καθυστερήσει και στη Βούλγαρη. Αλλά μετά στη συνέχεια πιο καλά κατεβαίνει στο κέντρο. Όπου κλασικά λίγο κίνηση βλέπω τώρα στην Κατσιμίδη και μετά τσιμή και καθυστερήσει, χωρί όμω κάτι τραγικό. Τέλο, έχουμε πιο πολύ κίνηση στο ύψο τη Πλατεία Δημοκρατία. Ένα παιδί έχει κίνηση και στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή, μικροκαφιστήριση και εκεί και στο Ρόμπο Χαλκιδική. Μήπω κάποιοι φεύγετε ήδη.
1: Προ Χαλκιδική, μάλιστα. Γενικώ η εικόνα είναι πάρα πολύ ήπια. Οι καθυστερήσει αυτέ οφείλονται κυρίω στα φανάρια. Ή ξέρετε, σε κάποιον που θα σταματήσει λίγο παραπάνω, πάρει τον καφέ του, το κουλουράκι του, κάπω έτσι.

0: λόγια και καλά λόγια, Γιώργο μου, πώς ήταν η εμπειρία σου στα πρώτα δρομολόγια του μετρό προς Καλαμαριά?
1: Περίμενε. Τι? Τα πρώτα θέλω να πω. Έχω δύο φίλους οι οποίοι πήραν κάποιες πρωτιές εχθές στο μετρό.
2: Τι εννοείς, πήγαν μαζί με τον.
1: Σταμάτηση. Λοιπόν, ο ένας ήταν και θα τον δείτε σε όλα τα δελτία ειδήσεων και τα site όπου έχει φωτογραφία. Είναι πρώτο Χρυσόστομος να μπαίνει μέσα από την Καλαμαριά. Και ο άλλος είναι ο Θανάσης, ο οποίος πήρε το πρώτο δρομολόγιο από κέντρο προς Καλαμαριά και ο πρώτος που χρησιμοποίησε τις κυλαιόμενες σκάλες στην έξοδο του μετρό προς Μεταμορφώσεως.
0: Τι λες, παιδί!
1: Εγώ τα είπα, τους έκανα τους φίλους μου ακόμη πιο διάσημο.
0: Πω, μπράβο! Θα βάλω στο repeat τα δελτία, στο on demand, να τα δω όλα.
1: Θέλω να σας πω ότι είχαν και οι δύο πολύ μεγάλη χαρά με το θέμα αυτό εχθές, έτσι. Ο ένας μου έστειλε screenshot και βιντεάκια.
2: Μένουν Καλαμαριά.
1: Φωτογραφίες. Μένουν, δουλεύουν, είχαν.
0: Εσύ τώρα είχες δουλειά ή πήγες για μια βόλτα να πιεις και ένα καφέ?
1: Εγώ πήγα για τσούπουρα.
0: Α, πήγες για τσούπουρα.
1: Προσποιηθήκαμε στην αρχή ότι πήγαμε για καφέ στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς.
2: Ναι.
1: Με το φίλο που ήμασταν εκεί του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος κάθε μέρα είναι τόσο χαρούμενος. Όχι, μου λέει. Σήμερα που ανοίξει το μετρό.
0: Σε ποια στάση κατέβηκες, θυμάσαι?
1: Καλαμαριά, καλά.
0: Α, στην Λέω, πώς πήγες
1: στην Καλαμαριά? Στον πεζόδρομο. Όχι, δεν πήγα μέχρι Μίκρα. Καλή, τι να κάνω τώρα.
2: Έχει νομαρχία, έχει
0: σταθμούς.
1: Ναι. Αυτό, παιδιά μου φάνηκαν λίγο πιο φωτεινή η σταθμή. Είναι λίγο διαφορετικός ο φωτισμός.
0: Ναι.
1: Λίγο διαφορετικές οι ταμπέλες που δείχνουν ποιο τρένο έρχεται.
2: Μετά από δύο χρόνια βγήκαν καινούριες λάμπες, Γιώργο. Βάλανε.
1: Πια δύο, σε σχέση με τις πρώτες, φαντάζομαι που περάσαν παραπάνω.
0: Αναβάθμιση. Να σου πω, πιο φαρδί είναι.
1: Όχι. Όπως το ξέρεις. Πλάτος δεν αλλάζει κάτι.
0: Ίδιο εννέα.
1: Λίγο πιο ανοιχτό χρώμα νομίζω. Τουλάχιστον εκεί στην Καλαμαριά. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους σταθμούς.
0: Και χαρούμενο κόσμο είδες και όλες οι κυλιόμενοι λειτουργούσαν.
2: Και συναυλίες στους εξωτερικούς χώρους, είδαμε εκεί στο Ιμπλατεία. Ναι,
1: ναι. Κοιτάξτε λίγο, κάτι ασανσέρ είδα που δεν λειτουργούσαν. Στην Καλαμαριά νομίζω το ένα από τα δύο δεν λειτουργούσε και από ό,τι είδα στο TikTok, σε έναν από τους δύο σταθμούς είχε αναβάσει ένας άνθρωπος που ήταν σε αμαξίδι. Ότι εμείς που τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, δεν λειτουργείται από την πρώτη μέρα.
0: Ναι, και σε εμάς εδώ την πρώτη φορά θυμόσαστε. Ήταν που είχαν μείνει, τα είχαν βάλει πριν 10 χρόνια και
1: θα πάρουν μπρο τώρα.
0: Ναι, καλέ τώρα.
1: Θα κυκλοφορήσει το γράσο στα σκοινιά εκεί.
0: Το γρανάζει.
1: Μετά τι έχει να γίνει.
0: Μεγιά μας.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια και χαρά, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά, επιστρέψατε ολοκληρωτικά από τις διακοπές ή έχετε αφήσει και κάτι υπόλοιπα? Να, ορίστε. Το υπόλοιπο εδώ είναι. Γιατί, θα πρέπει να είσαι χαρούμενος, γιατί κλαις?
2: Εντάξει. Γιατί κλαις? Μοιράτε, καλώς ήρθες, λέει ο Θοδωρής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, καλώς σας βρήκα και πάλι.
0: Σλείψαμε.
1: Εντάξει, δεν έφυγα και πάρα πολύ. Πολύ καιρό, ούτε μακριά, το σπαθά μου πείτε.
2: Καλό, τόσο λοιπόν.
1: Καλά, ναι.
2: Αυτό. Κανένα μήνα.
1: Λέω, μήπως έτσι. Μην είχατε μια αίσθηση. Γεια σας και χαρά σας. Κοντά ή μακριά, το ξαναλέμε. Με όλους όσοι επιστρέψατε χθες, φαντάζομαι. Ξέρω αν είχε. Χθες θα μου πει τι. Πώς ήταν ξανά, έχει. Καθημερινή ήταν. Εντάξει, να. Εγώ γύρισα.
2: Εσύ γύρισε και λέω, γυρίζεται κανένα άλλο. Δεν μπορώ να γυρίσω μόνο εγώ. Πεντιάτικα να πάω στη δουλειά Παρασκευή. Τι μα χρησιμοποιεί αυτό.
0: Ναι, αλλά τώρα φεύγει κόσμο και κοσμάκι.
1: Τι βίτσιο, ναι.
0: Είδατε από ό,τι φαίνεται. Γιατί ακούσανε και εμάς που λέμε, α, θα έχει ζέστη, θα έχει ζέστη, έχει ζέστη, ορίστε να φεύγουν.
1: Παιδιά, θα έχει ζέστη, τι να κάνουμε, ψέματα να
2: καλά,
1: πούμε.
2: Εντάξει, από την άλλη, Αύγουστο είναι, αλλά εγώ παιδιά θυμάμαι πιο παλιά τον Αύγουστο. Ναι. 16 του μηνό όταν ασφαλμάλτα φεύγαμε με τα μαγάζια,
1: ναι,
2: τρέχοντα.
1: Ναι, ναι,
2: δεν ήταν. Αρχίζανε οι μουσώνε τώρα ακόμα.
1: Και ήταν αυτή η προετοιμασία οι γονεί μα για να μα βάλουν στο τρυπάκι αρχίζοντα σχολεία, καταλάβατε.
2: Αντίοτε, παιδιά.
1: Πάντω, μιλώντα για σχολεία, να θυμίσουμε πω σήμερα γίνεται η κλήρωση για δύο πολύ μεγάλα δώρα που έχουμε, δύο υποτροφίε από τα φροντιστήρια Μέθοδο, τα οποία συμπληρώνουν και 32 χρόνια εκπαιδευτικής συνέπειας. Στο επίκεντρο πάντα ο μαθητής, η ουσιαστική επιτυχία. Ωραιόκαστρο, τούμπα και καλαμαριά. Διαλέγετε εσείς πού θα πάει το παιδί σας. Δίνουμε μια υποτροφία γυμνασίου και μια υποτροφία λυκείου.
2: Λοιπόν, για οποιαδήποτε τάξη γυμνασίου, τον διαγωνισμό μπορείτε να τον βρείτε καρφιτσωμένο πάνω-πάνω στο Instagram. Ενώ για τάξη πρώτη λυκείου, για όποιο από τα τρία φροντιστήρια μέθοδο θέλετε, μπορείτε να βρείτε το διαγωνισμό στο Facebook του Κοσμοράδιο. Είναι και οι δύο διαγωνισμοί καρφιτσωμένοι ψηλά. Μπορείτε να τους βρείτε, να κάνετε όσα σχόλια θέλετε για να έχετε και παραπάνω συμμετοχές φυσικά.
1: Και είναι αξίας σημαντικής, παιδιά. Μεγάλη ελάμφρυνση για τις οικογένειες. Η οικογένεια που θα κερδίσει την ετήσια υποτροφία για μαθητή γυμνασίου, οποιασδήποτε τάξη, είπαμε 1.000 ευρώ η αξία. Και για την πρώτη ηλικίου 1.500. Βρείτε αντίστοιχα στα social τους διαγωνισμούς. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα η κλήρωση. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Έρχεται στην πόλη μας, ξεκινάει τις εμφανίσεις 11 του Σεπτέμβρη. Πρεμιέρα στην πύλη Αξιού, Νίκος Βέρτης.
1: Αυτός ακριβώς, αυτό το αγόρι που είχε χρόνια να έρθει και τον περιμένει κόσμος και δουλειάς. Όλοι μας τον περιμένουμε βασικά, πώς και πώς. Εδώ είμαστε το πρωινό σας, Μάνος, Γιώργος, Μιράντα, όλοι εσείς. Στο ξεκίνημα της Παρασκευής, μια καινούργια μέρα που πιστεύω βρίσκει τους περισσότερους έτσι με μια ωραία διάθεση για το σουκού, το που σουκού. Ωραία.
2: Ωραία, ωραία.
0: Έχω φίλο που μάλιστα ίσως. Προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Γιατί ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αραβόνα στην ιστορία κράτησε 67 χρόνια. Τώρα αυτός είναι σε αρχική στάση, είναι στα 6-7 χρόνια, ξέρω εγώ. Ακόμα δεν το έχει στεφανωθεί το κορίτσι.
2: Έχει ψωμιά να φάει.
0: Έχει, έχει. Το ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε, παιδιά, στα 82.
2: Μη μου λε.
0: Εντάξει. Πότε δεν είναι αργά.
1: Να σου πω, μετά από χρόνια, ρε παιδί μου, είσαι μαζί με τον άνθρωπο σαν παντρεμένο. Έτσι.
0: Από το 1902 ήταν μαζί. Από 15 χρονών.
1: Τώρα περάσανε. Πολέμους, κρίσεις, COVID, εμφυλίους, δεν ξέρω εγώ σε ποια χώρα είναι, τσουνάμια.
2: Αν κατάλαβα ποιο ζευγάρι είναι, η κυρία την ημέρα του Αραβών έχει δηλώσει ότι οι άντρες αλλάζουν εύκολα γνώμη, ήθελα να σιγουρευτώ πρώτα.
0: Αυτό ακριβώς λέει και ο φίλος μου. Θέλω να είμαι σίγουρο, λέει πρώτα.
1: Και αυτοί οι παιδιά τελικά κράτησαν το για πάντα,
2: Για πάντα αραβωνιασμένοι όμως.

0: έρθει με τα, με τα μάτια σου.
1: Στα μάτια και τα είπαν το
0: πάντα. Ματάρες μου που λέω κάτι τέτοιο.
2: Είσαι αυτή η φωνή που ακούγεται στο δρόμο κάθε φορά όπου και να βρεθεί κάποιο.
0: Όχι, έχω ένα μαλ. Ένα φίλο, ο οποίο όποτε είναι συνοδηγό με μένα, κατεβάζει το παράθυρο. Ωρε, μανώρα, ωρε, κο.
1: Αυτό γενικά είναι παρενόχληση, να ξέρετε.
0: Ακριβώ, και εγώ συμφωνώ, Γιώργο, μαζί σου. Οριακά τον έχω πετάξει το παράθυρο.
2: Τεράστια κακουγουστιά, α πούμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Δεν έχει.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Και αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Όπω κατάλαβε, σε ξεπροστιάζω, αν ακού, φίλε μου.
2: Ναι, αλλά
1: δεν λένε.
2: Όνομα δεν είπε.
0: Δεν θα πω όνομα
2: ακόμα.
1: Θα με διακριθεί. Το ξεπροστιάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πε, πώ κάνει αυτό έτσι, α πούμε, πράγματα που δεν θέλουν οι άλλοι. Κάνουν και
0: εσύ. Ονόματό μου είναι Γιώργο.
1: Μάνο. Από εκεί να καταλάβω.
0: Όπως κατάλαβες, σε ξεπροστιάζω αν ακούς, φίλε μου.
2: Ναι, αλλά
1: δεν λένε.
2: Όνομα δεν είπε.
0: Δεν θα πω όνομα.
1: Θα το ξεπροστιάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πες, πώς κάνει αυτός έτσι, ας πούμε, πράγματα που δεν θέλουν οι άλλοι. Κάνουν και εσύ.

0: Και ναι, στα
1: ήθελα να φάει το κοντάρι του.
0: Τι σου ετοιμάζει ο Μανόλο, τι σου ετοιμάζει. Να δούμε λίγο τι έχουμε από θέματα κίνησης. Αν άλλαξε κάτι, Μαρίνα.
2: Παιδιά, εντάξει, εσύ πλην το ίδιο έτσι σκηνικό. Λίγο παραπάνω κίνηση στο κέντρο εννοείται όσο περνάει η ώρα. Με καθυστερήσει έτσι στα φανάρια, λίγο γεμάτη είναι η Εθνική Αμήνη. Επίσης κίνηση έχει και στην 3η Σεπτεμβρίου. Και πιο πολύ μποτιλιάρι στο ύψος των δικαστήριων. Κατά τα άλλα, νομίζω είμαστε οκ. Okay.

0: Σας δίνω ρεπό, παιδιά.
1: Άντε, άντε, γεια. Άντε, γεια.
2: Αν μπορούσα. Έλα, Γιώργο, ορίστε.
0: Αν η φύση τη δουλειά μας ήταν διαφορετική, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Να, πέραν, τένα.
1: Η φύση, είπε εσύ.
0: Η φύση τη δουλειά.
1: Η φύση, συγγνώμη.
3: Γύρισε στη φύση.
1: Γύρισε στη φύση, ρόκα πήγε και έγινε και ρούχα.
3: Πήγαινε στη φύση.
0: Λοιπόν, αν είχατε ρεπό, θα πηγαίνατε στη φύση. Έτσι για μια δραστηριότητα.
1: Να κατορίσουμε.
0: Προχωρήστε να.
1: Πάω στη φύση, αυτό λένε συνήθω.
0: Όχι, κάνει μια αναρρίχηση, κάνει μια πεζοπορία στο δάσο. Πα στο ρέμα του ορλιά πάνω εκεί στο λιτόχωρο.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: πάει.
0: Όχι.
3: Όχι, αν... όχι, χόρτασα φύση στο μαθράκι. Δεν θέλω. Θέλω κάτι πιο αστικό τοπίο.
0: Ναι, αλλά πήγε τσίπουρα εχθές. Τι άλλο να κάνεις, να αλλάξεις
3: σήμερα,
0: λίγο
3: σήμερα, γιατί έχουν τα τσίπουρα μέρα και ώρα, είσαι με τα καλά σου.
0: Δεν θες να αλλάξεις κάτι άλλο.
3: Θα
0: πας για παγωτό σήμερα.
3: Για παγωτό. Μαρίνα παρήκυλες μπουγάτσες.
0: Έχουμε και τη Μαρίνα εδώ που κάνει. Έχει ένα άλλο ρεπό από την καθημερινότητά τη και ήρθε στο στούντιο σήμερα εδώ.
3: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αρχή της κουβέντας είναι, θα δώσετε εσείς τη συνέχεια, στείλετε μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς αν είχατε ρεπό. Χωρίς καμία υποχρέωση. Μην πείτε θα κρεμούσε τις κουρτίνες, θα έκανε τέτοια πράγματα. Όχι. Τι θα κάνατε μέχρι το μεσημέρι. Εντάξει, μπείτε, στείλετε μας στο Facebook.
1: facebook.com/κοσμοράδιο 951. Μπείτε και απαντήστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον ανώμαλο φίλο μου Παναγιώτη, που τέτοια ώρα είναι στο γυμναστήριο στην Ελβετία, νομίζω, αν θυμάμαι, είναι ο Παναγιώτης.
1: Ανώμαλο φίλο έχει τέτοια.
0: Καλά, αυτό πραγματικά, τέτοια ώρα πα γυμναστήριο. Και είναι και μόνο του, λέει, λες για ματάρε, για τέτοια, λέει, θα μα πέσει και τα κιλά, λέει, και... την ώρα που κάνουμε τη γυμναστική.
1: Αυτό μόνο που ακούει σήμερα πράγματα, μάλιστα.
2: Και είναι, πώ το λένε, και η ώρα τέτοια τώρα.
0: Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί ακριβώ.
2: Μια ώρα πίσω δεν είναι.
0: Μια ώρα πίσω πρέπει να είναι, ναι.
2: Κάτι τέτοιο.
0: 8 παρά. Ωρε φίλε.
2: Είναι, ναι. 8:47 είναι εδώ, ώρα Ελλάδος.
1: Ωραία, για πλένα τηλεφωνή με τα εκπλήξη φίλοι μας. Γι' αυτό ακούτε κάτι
3: τέτοιο.
0: Καλημέρα!
2: Γεια σου,
3: καλημέρα.
2: Γεια σου χαρά, τι κάνεις.
1: Γεια σου χαρά.
3: Καλημέρα.
2: Είσαι καλά.
3: Καλά είμαι.
0: Μας κατάλαβε.
3: Μήπως...
0: Ποιος
3: είναι?
0: Α, δεν μας κατάλαβε.
2: Η Μιράντα.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Μάνος.
2: Από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ήθελες να σιγουρευτείς, ε.
3: Ευχαριστώ.
2: Πήραμε να σου ευχηθούμε για τα 40 χρόνια που είσαι σήμερα με τον άνθρωπό σου.
3: Ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ και εσείς να είστε γεροί. Να μας
2: χαρίζετε όμορφες
3: εκπομπές.
2: Ευχαριστούμε, εδώ θα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να, να. Όσο το θέλετε κι εσείς, να εδώ θα είμαστε. Πώς το λένε τον, yeah. τον αγαπημένο σου?
3: Πάρη.
2: Πάρη.
0: Ah. Ναι.
2: Τι ωραίο, η χαρά και ο Πάρης. 40 ναι. χρόνια μαζί. Το θυμάται ναι. ο Πάρης ή θα του το θυμίσει?
3: Το θυμάται.
2: Τι ωραία.
3: Πάντα.
2: Είναι από αυτούς, αλλά το θυμάται και η κόρη. Α, ναι, μαζί συνεννοηθήκανε, λέει
3: ναι,
2: τώρα.
3: Ναι, μαζί μου κάνανε έκπληξη.
2: Γενικώς, σε έχουν έτσι, είσαι πλήρης από εκπλήξη όλα αυτά τα χρόνια, νιώθεις?
3: Είμαι πλήρες, είμαι ευτυχισμένη που έχω μια όμορφη οικογένεια, τη αγαπημένη οικογένεια.
2: Το σημαντικό.
3: Και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω στη ζωή μου.
2: Να τους χαίρεσαι όλους και να σε χαίρετε και σένα. Χρόνια σας πολλά!
0: Χρόνια σας πολλά!
3: Ευχαριστώ, να είστε γερά, παιδιά μου. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά,
1: καλή πλήρης να είστε πάντα. Φιλιά πολλά!
2: Καλημέρα. 40 χρόνια μαζί.
0: Χθες Μιράντα που έλειπες, ρώτησα, οι άλλοι είχαν 32 χρόνια σχέση και λέω μπροστά παίρδεστε, λέω μετά από τόσα χρόνια κανονικά.
2: Πράγματα.
0: Ναι. Δεν το κατάλαβα. Το παίρνετε, το είπα αλλιώ. Οπότε κατάλαβα.
1: Πολλέ φορέ παίρνετε και μετά ξέρω. Κλάνιο!
0: Δηλαδή λέω μία, δύο, τρει δεν καταλαβαίνει.
2: Αλήθεια.
0: Ορίστε, ναι.
2: Ρε τι έχασα.
0: Πάμε στο επόμενο. Έπεσε αυτό.
2: Να, άκουσε και η γραμμή αυτά. Σου λέει
0: μας έπεσε η γραμμή. Πάει.
1: Μας έκλασε η γραμμή. Συγγνώμη.
2: Πολύ άλλο γραμμή εδώ. Έχουμε τα υπόλοιπα. Οκ.
0: Τι
2: γίνεται, παιδιά, μήπως λίγο να αποδεσμευτεί το...
0: Το υβρίδιο.
2: Ναι. Άκου λίγο πρώτα εδώ τι γίνεται.
0: Να είσαι σίγουρη. Ναι.
2: Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα και από χθες και από άλλες μέρες και καλά κάνετε. Είναι αυτό που λέμε, κάνετε τα ρεζερβέ σας.
0: Mm-hmm.
2: Για να καλέσουμε εμείς τη μέρα που πρέπει.
0: 3 ευρώ είναι το ρεζερβέ, να ξέρετε.
2: Σταμάτα, ρε. Δεν έχουμε κάνει. Είμαστε δωρεάν, παιδιά. Ναι, δεν έχουμε χρεώσει.
1: Προς το παρόν.
0: Ο άλλος χάρος όμως.
2: Τι, σε έψησε, ρε.
1: Όχι. Λέει για τον ακροατή που έστειλε πριν ζηλιά, είπαν για να μας στείλει 20 ευρώ.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Χάρος ο άλλος. Θα σας στείλω.
1: Ω, τι έγινε.
0: Ω, γιο.
1: Το μάνος ξέρει απλά κάτι.
2: Φένια.
0: Γεια σου, Φένια. Ωρε, φίλε.
1: Ξυπνητούρια, Φένια.
0: Γεια σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σταμάτα, καλό
2: πρωί. Να τεντωθούμε λίγο όλοι μαζί έτσι.
0: Έλα, πάμε.
1: Πάμε όλοι μαζί.
2: Φένια. Γεια σου, γλυκούλα, που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου και πήραμε και σε ξυπνήσαμε να σου ευχηθούμε.
4: Για τα γενέθλιά σου.
0: Θα βρίσεις μετά. Τώρα πάρε τις φευχές μας έτσι, τα χρόνια μας πολλά.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Βεβαίως.
2: Έκπληξη από την αδερφή σου και τη μαμά. Βεβαίως και τον μπαμπά. Από όλους. Ήθελες και από κανέναν άλλον?
5: Το αγόρι μου μετά είναι, όχι.
2: Το αγόρι. Εντάξει, το αγόρι θα κάνει τα δικά του.
1: Να μας στείλει πιο μετά.
2: αυτός σας κανονίσει άλλα. Η οικογένειά σου σε σκέφτηκε, έστειλε μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο. Τα καλύτερα σου εύχονται. Είχε σκοπό να κοιμηθεί μέχρι αργά σήμερα, Φένια?
5: Εντάξει, αργά.
2: Ήταν μια παραδέκα.
1: Μια ωρίτσα ακόμα ήθελες?
5: Σίγουρα.
1: Άμα δεν σε παίρναμε εμείς τώρα πρωινιάτικα να σε ξεσηκώσουμε.
2: Ναι,
5: πειράζει. Δεν
0: πειράζει.
5: Δεν σε πείσω τον ύπνο.
0: Α, τα πόσα κλείνουμε?
5: 26
0: γεννώ. Εντάξει, μια χαρά.
2: Εξαιρετικά. Χρόνια πολλά, καλά, χαρούμενα να περάσει υπέροχα σήμερα. Φιλάκια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καληνύχτα.
1: Φιλάκια.
2: Καληνύχτα, καλέ
1: το κουμπάκι. Πάει να κοιμηθεί. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον.
0: Έχει ήδη κοιμηθεί, έχει γυρίσει από το πλευρό. Α, το άλλο, έτσι από εδώ.
2: Επειδή η Ανέτη λέει ο ήλιο και αν έχει λίγο φω να μπαίνει μέσα στο περιθύρι, στο δωμάτιο, δεν θα κοιμηθεί.
0: Ξημερώνει πιο αργά, Μιράντα.
2: Το ξέρω, παιδιά.
1: Ξημερώνει η Κυριακή. Μη μου μου.
2: Έχουμε.
0: Ύπνο στάρατε.
2: Τώρα που είπατε για Δύση και Ανατολή, ναι. Το φεγγάρι ήταν αυτό χθες, παιδιά.
0: Σήμερα, σήμερα το καλό.
1: Θεέ μου, και χθες ήταν όλα.
2: Ναι, είναι πορτοκαλό. Τεράστιο, είναι πανσέλινο.
1: Και μεγάλο, ναι, είναι αυτό το μεγάλο του.
0: Θέλετε να έρθετε στο ξενοδοχείο το βράδυ που θα είμαι και να το δούμε παρέα.
2: Ακούστηκε λίγο.
1: Ανήθικη πρόταση.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Θα φύγετε, δεν θα μείνετε.
2: Έλα να δούμε την πανσέλινο.
1: Έλα να σου δείξω. Εντελώς μας έχεις.
0: Έλα να σου δείξω την πανσέλινο μου. Κάτι τέτοιο.
2: Κάτω από την πανσέλινο.
1: Πανσέλινο, ρε. Που είσαι το τραγούδι της Αντισαμίου που έλεγε είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει, δεν το ξέρω.
2: Αλήθεια.
1: Είχε ένα πράγμα. Έρχο.
2: Αντισαμίου.
1: Αντισαμίου.
2: Νομίζω ξεπερνάει το στίχο το Σουσάμι στη χαραμάδα του Δοντιού Χαράδρα, πώς το λέει εκεί πέρα.
1: Σαν κομμένο νύχι, όσο να πει.
0: Έχει τέτοια σχισμές και χαράδρες με.
1: Του 97, παρακαλώ, το τραγούδι.
0: Τι λες, ρε. Τι θα μάθω μαζί σου.
1: Τον στίχο τον έχει γράψει ο Νίκος Γρίτσης που έχει γράψει. Πολλά τραγούδια, όχι αστεία.
2: Και πολλά.
1: Τώρα αυτό πώς ήταν στο City House. Ένα που δαγκώνει κάτι σχήματα που είναι σαν τη Μορτίση Άνταμ στο εξώφυλλο.
2: Καλέ, τι είναι αυτό ο σκληρό δίσκο του μυαλού σου πια.
1: Τέλο πάντων.
0: Αλλά και άλλα δεν θυμάται τι έφυγε με φάει χτε.
1: Αυτό έχει.
0: Θυμάται το 97.
1: Έχει βουλώσει ο εγκέφαλο με αντισαμίου, κατάλαβε.
0: Τα τελειώσαμε τα τηλεφωνήματα.
2: Όχι, αλλά κάτι συμβαίνει εδώ πέρα με τι γραμμέ. Κάποιοι από εσά δεν απαντάτε.
0: Είναι αναλογικό το τηλέφωνο, έχουμε συνηθίσει με τα ψηφιακά.
2: Είναι που μπορεί. Μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιος να το κλείνει την ώρα που βλέπει την κλίση, να είναι κάπου σε μια δουλειά, οτιδήποτε.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε και το καντράν το παλιό με το στρόγγυλο.
2: Έχετε δει αυτά τα βιντεάκια που τα δίνουν στα παιδιά, τώρα τα μικρά.
0: Και δεν ξέρουν,
2: ναι, και πατάνε μέσα.
0: Τίποτα.
2: Λοιπόν, η γραμμούλα δεν. Α, πάντως να σας πω ότι η ανατολή του ηλίου πλέον είναι στις 6:51 πρώτα λεπτά.
1: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, ναι.
0: Όχι,
2: ναι. Και η Δύση 8:06.
0: 8:06, 8:06 είναι νυχτό.
2: Στις 8:30 έχει σκοτάδι πια, ναι.
0: 8:30 έχει. 8:06 αφού είπες έχει σκοτάδι.
2: Δει, αλλά έχει λίγο φως.
0: Έχει λίγο ακόμα.
2: Ακόμη.
0: Και σε πόσο χάνουμε κάθε μέρα?
2: Χάνουμε περίπου 2 λεπτά, παιδιά.
0: 2 λεπτά κάθε μέρα! Κάθε μέρα!
2: Ωραία, ελά, μην κάνει τα μαθηματικά εκεί. Εξαντλήσω όλη την ενέργεια για σήμερα. Έχουμε άλλε 3 ώρε εκπομπή.
0: Εντάξει, πάμε για break.
2: Λοιπόν, δεν απαντάνε οι φίλοι μα. Απάντησε!
0: Απάντησε! Καλέ, έλα.
2: Κία.
0: Νάτι,
2: έλα τα.
1: Καλή τουλάχιστον, είναι ένα καλό πρώτο βήμα.
0: Καλή είναι η Λουκία που το ξέρεις.
1: Καλή με έψιλο γιώτα.
0: Α, εντάξει.
2: Καλή.
1: Ούτε
2: το...
1: η Στέλλα καλή.
2: Το ρήμα.
1: Αν το πας και εκεί δηλαδή.
0: Άντε ρε.
2: Έλα μωρέ. Και αυτή κοιμάται.
1: Η Λουκία τελικά δεν είναι καλή, να ξέρετε. Δεν απαντάει.
2: Δεν μπορεί τώρα. Δεύτερο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξη λίγο αργότερα και άλλες ωραίες εκπλήξεις μόνο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
0: Γεια μας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού. Σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
10: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπο.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
14: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
15: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου χτυπούσε συνεχώς.
2: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πικραγιά σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα Κόκκινα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Βέρεια, θρήνος για την 18χρονη που έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά. Λασίθη, 6 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση. Κατασχέθηκαν κοκαίνη και περισσότερα από 42.000 ευρώ. Βρετανία, κυβερνοεπίθεση σε 3 αεροδρόμια. Εκλάπησαν τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών. Conference League, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη καθώς αποκλείστηκε με 3-0 από την Μπραν. Γενικά έδωσε καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδρόγυρος θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
16: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Μπορεί, τι μπορεί να προκαλέσει μια έντονη συγκίνηση?
2: Μπορείτε να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip. Θα μάθετε πώς.
1: Και φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και αντίο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ΠΑΟΚ. Δεν τα κατάφερε.
0: Η μόνη ελληνική ομάδα που δεν τα κατάφερε να συνεχίσει, έτσι. Ναι. Συνεχίζουν τέσσερις.
1: Λοιπόν, εγώ είπα φέτος, βλέποντας λίγο την πορεία του Όφη, ότι για την Ευρώπη θα είμαι Όφη φέτος.
0: Μπράβο στους κριτικούς.
1: Γιατί εξαιρετικά τα πήγανε.
0: Γιατί την ΑΕΚ δεν είδες. Δεν στην μπαλάρα έπαιξε.
1: Εδώ όχι, δεν είδα, αλλά θέλω να είμαι Όφη, να στηρίξω Όφη. Είναι και ασπρόμαυρα επίση αυτά που φοράει. Έχω του δικού μου λόγου.
2: Αυτό να στηρίξει Όφη, τόσο σε χειρά.
1: Επίσης, τι θα κάνει η ΑΕΚ με αυτούς τους αντίπαλους?
2: Γιατί λέτε για την ΑΕΚ σήμερα έτσι? Σας άκουγα και πριν που λέγατε κάτι πράγματα.
0: Έγινε όμιλος.
1: Θα παίξει η ΑΕΚ, παίζει στους ομίλους του Champions League.
2: Με
0: Ρεάλ.
1: Ξέρεις τώρα τι είναι Champions League?
2: Έλεγα, λέει, εννοείται, ξέρω. Εκείνο με το Σεντόνι.
1: Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Δεν την έχει κερδίσει ποτέ η Ρεάλ μέσα στην Αθήνα την ΑΕΚ.
1: Manchester City.
2: Και εσύ τι θα χάσει?
0: Ντόρτμουντ, Κωνσταντέλιας Καρέτσας,
1: Ρώμα, Σαχτάρ, Γαλατά Σεράι.
2: Τι στήχαν όλα αυτά?
1: Κόμο και Λάσκ. Αυτές φαντάζομαι μπορεί να τις έχει κιόλας.
0: Θες μια εκδρομούλα Κόμο, Μιράντα?
1: Βρε, Φελίνη. Και μέχρι την Αθήνα πάω να δω τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν με πειράζει. Τι λες τώρα?
2: Είναι η κανονική Ρεάλ. Θα στείλουν κάποια?
0: Όχι, όχι, η κανονική.
1: Να σου πω, μπορεί να στείλουν.
0: Τι στείλουν, καλέ? Στο Champions League δεν ρισκάρουνε. Είναι αυτό το επίπεδο. Είναι οι καλύτερες ομάδες.
1: Ναι, παιδί μου, έχουμε δει όμως.
2: Και στέλνουν αυτοί, λέει, την πρόχειρη την ομάδα και κερδίζει και αποκλείται η Ρεάλ που την κοροϊδεύεται τώρα. Ορίστε.
0: Φαντάζεσαι να έχουμε κανένα τέτοιο?
1: Καλά, θέλουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. 2-1 στο τέλος της παράτασης κέρδισε με πέναλτι του Ντέσσερς. Προκρίθηκε και απέκλεισε την πολωνική ομάδα.
1: Και πολλά μπράβο.
0: Και ο Ολυμπιακός φυσικά είναι ήδη στη League Face του Europa League.
1: Ο Εμμανουήλ Καραλής θα ξαναπούμε αυτό το άλμα που πέταξε στα 6-20, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό.
2: Μπράβο του.
1: Κυνηγώντας τον Ντουμπλάντης που δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 6-32. Εντάξει, όμως πέρασε τα 6-25. Όχι, την απέτυχε τα 25. Το σημαντικό είναι ότι για μας έχουμε πανελλήνιο και δείχνει το αγόρι ότι και τον κοντράρει στα ίσια, τον φίλο του Αρμάντ, και έχουμε να δούμε πολλά. Όπως επίσης και ο Τεντόγλου, επίσης πρώτος στο Diamond League της Ζήριχης, με εξαιρετικό άλμα.

0: σας, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Παρασκευής με έναν ήλιο πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης και ένα μεγάλο φεγγάρι σήμερα γιατί έχουμε την Μασέλινο.
1: Βεβαίως και με πολλά επίσης μετάλλια που έρχονται και από το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Γαβριέλα Λιόλιου, Λίλα Μουρατίδου, μετάλλιο από τις αθλήτριες Ασημένιο, τερμάτισαν δεύτερη στο διπλό σκιβ ελαφρέων βαρών γυναικών.
2: Μπράβο στα κορίτσια.
1: Και τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Πέτρο Γκαϊδατζή, μας έχει συνηθίσει τελευταία σε πολλές διακρίσεις.
2: Έχω την αίσθηση ότι έχω ακούσει το όνομά του πολλές φορές τελευταία.
1: Ναι, όντως. Μετά το χρυσό στο ευρωπαϊκό, ένα ακόμη χρυσό, 26χρονος Θεσσαλονικιός, παρακαλώ, έτσι.
0: Μπράβο!
1: Εξαιρετικά. Μπράβο, μπράβο σε όλους τους αθλητές μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μαρίνα θα μας πει τι γίνεται εκεί έξω.
3: Λοιπόν, παιδιά, λίγο παραπάνω κίνηση έχει τώρα, εσείς εννοείται. Με νωρίτερα, αλλά όχι κάτι φοβερό, έτσι να αγχωθείς. Πιο μποτιλιασμένοι είναι οι Βούλγαροι, έτσι κατεβαίνοντας. Το κέντρο έχει τις καθυστερήσεις του και πιο πολύ γεμάτη αυτή τη στιγμή είναι Αγίου Δημητρίου Ιερμού, αλλά και εκεί στο ύψος των δικαστηρίων και στην πλατεία Δημοκρατίας. Θέμα μεγάλο όμως περιφερειακά. Το ρεύμα έτσι πηγαίνοντας δυτικά έχει, παιδιά, πάρα πολύ θέμα. Δηλαδή και από το ύψος της Πηλαίας, Μποτιλιάρη και μετά Τριανδρία. Μην πας περιφερειακό.

0: Έλα να ανεβαίνουμε λιγάκι. Το Αιγαίο μας περιμένει. Καλοκαιράρα.
1: Τελειώνει. Πέσει τρεις μήνες έξω το παιδί.
0: Θυμάμαι πέρσι τέτοιο καιρό που ετοιμαζόμουν να πάω παιδιά στα Ντορίνη και πήγα έτσι ένα τριμεράκι μόνος μου. Ναι, τόσο αργά. Σεπτέμβριο ήταν. Ήταν αρχές Σεπτέμβρη.
2: Και μόνος μια χαρά πέρασε τη διακοπή.
0: Τέλεια, είχα περάσει.
1: Δεν ήμουν δικά στο μόνος σου. Πα εκεί και βρίσκει 10 άτομα.
0: Αυτό ακριβώς. Τελικά. Μόνος μου πήγα. Δεν κατέληξα μόνος μου βέβαια.
1: Το πήγα σημαίνει απλά μπήκα στο πλάνο και
0: ακριβώς.
1: Άμα βρίσκει εκεί καθόλου μόνος δεν πήγε.
0: Ναι, δεν είχα κανονίσει όμως.
1: Ταξίδεψες.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πέρος πέρα, Αρετή, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Αρετή.
3: Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, και εμείς μας κατάλαβες, βρε.
3: Ναι, ρε,
1: κατάλαβα. Τι έχουν πει κι άλλοι, αλλά.
2: Τι είμαστε?
3: Η αγαπημένη της φίλης μου.
2: Όχι, δική σου.
0: Όχι, ποτά, είμαστε σχεσμένους.
1: Έτσι.
3: Η αγαπημένη της φίλης μου είναι και δική μου.
1: Εντάξει τότε, μια χαρά.
2: Σωστή η Αρετή. Η έκπληξη είναι για σένα που αυτή η φίλη σου αγαπάει πολύ πολύ και σε ευχαριστεί που είσαι δίπλα τη όλα αυτά τα χρόνια. Για τη Γεωργία δεν μιλάμε?
3: Ναι, για
2: ποια? Φαντάζεσαι? Όχι, λέει είναι η Ελπινική.
1: Αλλά η Γεωργία, έχουμε μαλώσει, δεν είναι?
2: Αρετή, σε πειράζουμε λίγο, μας ξέρεις εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Το περίμενα αυτό, να ξέρει, Γεωργία.
2: Ναι, τσακούει τώρα το κορίτσι. Μάλλον ήθελε να το εμπεδώσει αυτό. Ότι απλά για αυτήν είσαι πολύ σημαντική στη ζωή τη. Να το ξέρει. Σε συγκινήσαμε. Και αυτό όμως είναι όμορφο να εκδηλώνουμε τα αισθήματά μας. Φιλάκια, Αρετή, να έχει μια όμορφη μέρα.
0: Φιλάκια! Γεια χαρά. Τελικά τι είπαμε, πού είμαστε?
2: Ναι, καλέ.
0: Σώπαμε, σίγουρα.
1: Ο Μάνος δεν άκουσε πού είμαστε. Δεν ήμουν να μάθει και αυτό τόση ώρα. Με την απορία έμεινε.
0: Γιατί τώρα
1: αφαιρέθηκε ο άνθρωπος 5 λεπτά.
2: Πού είσαι εδώ, μπαίνεις, κάνεις κάτι άλλο?
0: Όχι, παιδιά. Αλλά ξέρεις, όταν βγαίνω στον αέρα μπορεί να ακούσουμε και άλλα πράγματα διάφορα εδώ πέρα.
2: Είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια τώρα και εδώ. Και δεν πάμε πουθενά. Και καλοκαίρι και χειμώνες.
0: Καλοκαίρια και χειμώνες. Εμείς κάνουμε εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, το κάνω διασκευούλα, ωραίο, μου άρεσε.
0: Και ξυπνάμε κάθε πρωί.
2: Το έχουμε.
0: Έλα, το έχω. Φέρτε να κάνω στίχους.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Στέλλα.
4: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Στέλλα.
1: Hello.
2: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος εδώ.
4: Γεια σου.
2: Έκπληξη. Στέλλα, ετοιμάζεσαι για μετακόμιση?
4: Ναι.
1: Αχ, καλό κουράγιο.
0: Φεύγεις. Το πουλάω το σπίτι. Άντε, Γιώργο.
4: Τα κορίτσια μου. Ναι. Τα κορίτσια μου.
2: Τα κορίτσια σου. Αυτές οι κοριτσάρες που είστε μια δυνατή πεντάδα χτύπητη που πάτε σε εκδρομές. Γλέντια, πανηγύρια. Αλλά εσύ, Λένα, είσαι ψυχή της παρέας. Και παρότι αποφάσισες να αφήσεις τη Χαλκιδική και να πάρεις τα παιδάκια σου και να πάτε στη Θεσσαλονίκη για ένα νέο ξεκίνημα.
1: Άντε, καλώς να έρθείτε.
2: Δεν θα σας αφήσουν, παρότι θα τους λείψετε αφάνταστα. Σ' αγαπάνε πολύ η Βάσο, η Μαρία, η Έφη, η Νίκη και εσύ, η Στέλλα, ναι.
4: Εγώ είμαι η Στέλλα.
2: Ναι, Στέλλα. Ακόμη και λίγο πιο μακριά, πάντα μαζί. Σου κάνουν αυτή την έκπληξη μέσα από το Κοσμοράδιο για μια καλή αρχή. Την καλύτερη δυνατή τύχη που σου ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν περίμενα κάτι τέτοιο.
2: Αλήθεια. Να όμως που τα κορίτσια σου σε σκέφτονται, σου δίνουν όλη τους τη θετική ενέργεια και εμείς.
1: Πάρε και τη δική μας μαζί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και να ακούσουν ότι τις λατρεύω.
0: Το ακούνε σίγουρα.
4: Και πάντα θα είμαι δίπλα τους.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όλα να πάνε εξαιρετικά. Καλή δύναμη για την μετακόμιση που έχει και αυτή το ζόρι της και όλα να σου πάνε υπέροχα. Και σένα και τα παιδιά σου.
4: Όλα καλά. Πινκ, πινκ.
2: Έτσι. Φιλιά πολλά, Στέλλα. Γεια σου.
4: Να
0: καλά.
1: Bye.
2: Είδατε, οι λόγοι που κάνω τηλεφωνήματα έκπληξη δεν είναι μόνο για ευχές γενεθλίων, εορτών, επαιτίους. Είναι και αυτά. Για να δείχνετε στους φίλους ότι όντως τους υπολογίζετε και τους σκέφτεστε. Και θα είναι διπλά. Μεγάλη υπόφαση τώρα, παιδιά. Μετακόμιση και με τρία παιδιά.
1: Δεν το λες εύκολο επίπεδο.
2: Νέο ξεκίνημα, νέα δουλειά, νέα όλα.
1: Όμως θα μας ακούει από πιο κοντά οι φίλοι.
2: Σχολεία, βέβαια.
1: Όχι, ότι και στη Χαλκιδική δεν μας ακούνε. Έχει, ξέρετε, υπάρχει και το Κοσμοράδιο Χαλκιδική. Ακριβώς την ίδια συχνότητα για να μας ακούτε από άκρη σ' άκρη σε όλη τη Χαλκιδική. Όπως κάνετε άλλωστε.
2: Έτσι και μας έχετε παντού μαζί σας και πολύ σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε σε όλες τις καθημερινές σας συνήθειες και δραστηριότητες. Κάποιοι έχετε πραγματικά επιστρέψει στη ρουτίνα σας από όσο μας λέτε, παιδιά. Εντάξει, ωραίες διακοπές πάνε, πέρασαν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
5: Γεια σας, ποιοι είστε? Χρόνια πολλά.
2: αυτοί που ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα. Και οι ευχές έρχονται
0: από
2: αυτές που σ' αγαπάνε πολύ και είναι τυχεροί που είναι, που είσαι στη ζωή τους. Οι κόρες σου, η Ραφαέλα και η Κωνσταντίνα. Η αδερφή σου, η Μαρία, και η ανιψιά σου, η Ανούλα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινήσατε πολύ.
2: Στείλανε μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη. Μεταξύ
1: να σε
2: άλλων.
1: Ακούσουν έτσι στον αέρα και σένα.
2: Σας
5: ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τις αγαπώ πολύ. Είναι όλη μου ζωή.
2: Θα γιορτάσεις κάπως ξεχωριστά σήμερα, Κατερινάκη?
5: Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, ξεκίνησε μια έκπληξη που δεν περίμενες. Οπότε μετά, ποιος ξέρει τι ακολουθεί.
5: Έτσι είναι.
2: Καλή διάθεση να έχεις, τις καλύτερες ευχές και από εμάς. Φιλάκια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με συγκινήσατε πολύ. Να είστε καλά.
0: Φιλάκια. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Τι συγκίνηση έχει γίνει σήμερα, έτσι. Ναι, τι γίνεται, παιδιά.
1: Μια συγκινητική Παρασκευή.
0: Χθες λέγαμε για αν παίρνονται σήμερα, σα θα στεναχωριούνται.
2: Μην χάσει. Εγώ δεν ρώτησε τώρα τη γυναίκα
0: που έχει. Όχι, ρε φίλε.
2: Στα 40 χρόνια.
0: Στα 40 οριακά ήμουν, να ξέρει. Έχουμε και άλλο τηλεφώνημα.
2: Είμαστε κομπλέ, νομίζω.
1: Θα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr, στην ειδική κατηγορία που έχουμε εκεί, προενώ στο Κοσμοράδιο Podcast, για να τα ακούτε ξανά με τους αγαπημένους σας.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Δήμος Αναστασιάδης.
8: Τίτλος
7: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμο.

0: Είμαστε εδώ για σας και αυτό το πρωινό, 28 Αυγούστου, Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, όλοι εσείς, όπου και αν σας βρίσκουμε.
1: Το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει.
2: Μελαγχολήσω.
3: Εντάξει, λοιπόν, μην σας φάνηκε αυτό.
1: Δεν πιστεύω να χρειάζεται καμιά ψυχοθεραπεύτρια, Γιώργο, έτσι, για να σε κάνει τώρα.
2: Μπορεί
1: να
2: χρειάζομαι εγώ, γιατί για το Γιώργο.
1: Ψυχοθεραπευτή. Για να. Α, γιατί.
2: Είμαστε κι άλλοι εδώ που έχουμε ανάγκη, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λένε οι ψυχοθεραπευτές ότι υπάρχει αυτό το emotional boner, αν δεν το ξέρετε, ότι κατά τη διάρκεια μιας έτσι έντονης συναισθηματικής φόρτισης μπορεί ένας άντρας να έχει έπαρση σημαίας.
3: Πού το βρίσκει?
2: Κάθομαι κι εγώ και τον ακούω προσεκτικά.
3: Πιστεύετε ότι θα πει κάτι σοβαρό?
2: Περιμένω να δω τι θα
1: ακούσω. Μισό λεπτάκι, και... παιδιά. Είναι επιστημονικά αυτά από τα ευρήματα. Μπορεί να θεωρηθεί, λέει, σωματικό, συναισθηματικό, αντανακλαστικό αυτό.
2: Άρα ουσιαστικά δεν είναι γι' αυτό.
1: Όχι,
2: έτσι,
1: δεν είναι. Απλά
2: γιατί...
1: στεναχωριέσαι πάρα πολύ.
3: Κυκλοφόρησε το αίμα. Δεν είχε που να πάει.
2: Παρενέργεια.
3: Σαν τη σίτρα, πώς κάνει όταν βράσουν οι φακές. Έτσι κι ο Μάνος το χτυπάει εκεί, ρε παιδί. Τι να κάνεις τώρα.

0: Καλημέρα, γεια σας. Όπου και αν είστε. Φιλιά, πολλά, ματς, μουτς. Έτσι θέλουμε να
1: περνάμε. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Φανερόπιτα φάγατε χθες.
2: Όχι.
1: Με τον καημό έμεινα και εγώ, παιδιά.
2: Και
1: έβλεπα κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο από εκκλησίες. Να οι φανερόπιτες έτσι στη σειρά.
2: Γιατί δεν πήγε σε καμιά εκκλησία να τσιμπήσει κανένα και να φύγει.
1: Τι μου λέει Μάνο, γι' αυτό.
2: Μετά ρε
0: σιγά. Πριν τα τσίπουρα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει μείνει το απόγευμα.
2: 12 η ώρα ρε, φεύγει από εδώ, τσακ, πηγαίνει σε μια εκκλησία, ξαγυρνά.
1: Συγγνώμη, εκκλησία είναι το πρωί, πάνε οι άνθρωποι τη φανερόπιτη εκείνη την ώρα ή το προηγούμενο απόγευμα επίση έγινε σε κάποιε. Πάνε εκείνη την ώρα, μοιράζουν, φεύγουν. Δεν μένουν εκεί οι φανερόπιτε, δεν περιμένουν εμένα ότι ώρα πάω.
0: Μάνο, δεν βγάζουν μπουφέ μετά να λένε ελάτε, περάστε ό,τι ώρα θέλετε.
1: Ο καθενό που την πήγε.
0: Φαντάζομαι.
1: Και δίνει, μοιράζει έτσι 2-3-5 κομματάκια εκεί πέρα και την άλλη την παίρνει σπίτι του.
0: Μαθαίνουμε τελικά αν όλοι όσοι κάνουν φανερόπιτα του φανερώνει ο Άγιο αυτό που θέλουν. Θέλω ένα στατιστικό μα.
1: Έχω ακούσει πάρα πολλά αυτέ τι μέρε, θέλω να σα πω έτσι, που ήταν και οι μέρε του Αγίου.
2: Ένα εκατομμύριο ευρώ θέλω να μου φανερώσει.
1: Δεν είναι για τέτοια ταπεινά πράγματα.
0: Ναι, και εσύ δεν ασχοληθεί ο Άγιο τώρα.
1: Για μια νύφια, α πούμε, μπορούσαμε να κάνουμε μια φανερόπιτα.
2: Όχι, είμαι ταπεινό άνθρωπο. Θέλω, α πούμε, ένα εκατομμύριο μόνο. Είδατε τι απλά.
1: Θα βρει την όποτα πα.
0: Θα βρει την ύφη μετά με το εκατομμύριο. Θα το έχει το κουνάει έτσι. Ποια θέλει.
1: Σίγουρα. Θα κάτσει πολύ. Λοιπόν, να βγούμε στου δρόμου τη πόλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Γιατί οι φίλοι οδηγοί, σαν κάποια θεματάκια να έχουν σήμερα να αντιμετωπίσουν.
0: Είχαμε ένα μποτιλιάρισμα νωρίτερα στον περιφερειακό προ Ανατολικά, το οποίο λιγάκι συνεχίζεται. Παιδιά, έχει δηλαδή εκεί έργα, οπότε έχει περισσότερη κίνηση. Καλό είναι να αποφύγει τον περιφερειακό, αν δεν χρειάζεται λοιπόν να πα. Στο ύψο τη Τριανδρία, έτσι δεν είναι όλο. Τώρα, αν κάνετε υπομονή εκεί, οκ. Okay. Μετά το ξεπερνάτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κέντρο σε νορμάλ ταχύτητε. Κινείται μικροκαθυστερήσει στα κλασικά σημεία κατεβαίνοντα, δηλαδή λίγο στην Εθνική Αντιστάσεω. Πιο πολύ κίνηση έχει μπαίνοντα και στην Λεωφόρο Στρατού, έτσι και λίγο θα καθυστερήσει. Από εκεί και πέρα, πιο πολύ μποτιλιάρι, πιο έτσι, δυτικά πηγαίνοντα προ τα ύψο των δικαστηρίων.

0: Δεν λέει εσένα, Μάνο, να ξέρεις.
1: Κοίτα στα χίλια σου, ξαναβγεί φωτογραφία. Τι ταλέντο είναι αυτό, χαμογελάει εδώ τώρα.
2: Κάνω πρόβα, κάνω πρόβα. Από το μυαλό μου μέσα τώρα, λοιπόν.
0: Μέσα σου.
1: Εσωτερική πρόβα κάνει ο Μάνος για να τραγουδήσει. Γιατί έχω. Τραγουδήσει. Εντάξει, φαλτσάρι.
0: Ναι, ας το πούμε καλύτερα, φαλτσάρι.
1: Γιατί έχετε να πάρει την δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο Pharma Tips στην Κατσιμίδη 2. Τα κορεάτικα καλλιντικά, προϊόντα ομορφιά και περιποίηση. Για σώμα, μαλλιά, για όλη την οικογένεια. Ό,τι χρειάζεστε θα το βρείτε εκεί.
0: Ακριβώς δίπλα στη στάση του μετρό Ευκλήδης. Μόλις βγείτε το πρώτο μαγαζί στα δεξιά είναι. Δεν θα χρειαστεί καν να ψάξετε.
1: Εκεί βέβαια βρίσκεται ό,τι άλλο χρειάζεστε από προϊόντα υγείας και ομορφιάς. Θα πάρετε τα κορεάτικα καλλιντικά σας με δωρεοεπιταγή 50 ευρώ. Αρκεί να καταλάβετε.
2: Δεν μπόρεσα να κάνω την πρόβα που ήθελα, οπότε να με συγχωρέσετε λοιπόν. Έτσι.
0: Καλά,
2: θα κάνω καλή προσπάθεια. Ναι, πάμε να παίξουμε.
3: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Ψυχή στα σκοτεινά, στα φώτα διοξένη.
0: What?
2: Και τρέμω μην το δεις, υπόθεση χαμένη.
0: Δεν πάει έτσι το τραγούδι.
2: Μ' αγγίζεις δυο λεπτά και νιώθω πως υπάρχω. Που πάμε μη μου πεις, ούτε τι τέλος θα έχω.
0: Ούτε μία μισή νότα δεν πάτησε.
2: Δεν έκανα την πρόβα την καλή γι' αυτό, κατάλαβα, σας το είπα.
0: Όχι, όχι, δεν πάει στο τραγούδι. Δεν υπάρχει. Είναι άλλη μελωδία.
1: Αλλού το
0: δηλαδή, από εκεί που ο συνδέτης κανονικά ήταν.

0: έκανα λίγο ελικοκίνου ταλέντο όπως πριν.
1: Ναι, ναι, όντως ναι. Επηρέασε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλεξε,
1: γυναίκα όντως. Το λέει και αυτό.
0: Έχει γυναίκα. Ε? Ναι, όλες οι εκτελέσεις.
2: Έχει πολλές γυναίκες, είναι αλήθεια.
0: Και τρέμω, μην το δει.
1: Ποιο είναι καλή τώρα, να δω το έχω.
0: Που πάμε, μη μου πει ούτε τι θέλει.
2: Εντάξει, έλα.
1: Άντε το βρήκατε, φαντάζομαι.
2: Θα κουκλάραν. Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Θα γράψετε πρώτη λέξη Pharmatip, μετά το δικό σας ονοματεπώνυμο και μετά θέλουμε τίτλο και μία από τις καλλιτέχνες που το έχει ερμηνεύσει.

0: Τίποτα, τίποτα. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο.
1: Τίποτα, καλέ.
0: Τίποτα θα μείνει
1: όρθιο. Λίγο είναι αυτό που κάνουμε εμεί εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, μην τα μηδενίζεσαι. Τι να έχει πιάσει αυτόν αυτή η μηδενιστική του τάση.
0: Χάρη και που ήρθε γι' αυτό.
1: Ναι, Μιράντα. Τίποτα, τίποτα, ε.
0: Τίποτα δεν μείνει όρθιο.
2: Τίποτα δεν θα κάνω τώρα, λέει. Θα τα κάνετε εσεί. Με στεναχωριέστε.
1: Ναι. Καλά.
2: Θέλω να μα πει η Μαρίνα τώρα κάποιε απαντήσει. Γιατί, παιδιά, σήμερα σα ρωτήσαμε αν είχατε ρεπό χωρί καμία υποχρέωση, τι θα κάνατε μέχρι το μεσημέρι.
3: Μέχρι το μεσημέρι συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν, η φίλη Δήμητρα μας γράφει για καφέ, λέει, στη θάλασσα με τον άντρα μου και μετά μαντέψτε.
2: Φτιάχνει.
3: Όχι, φτιάχνει.
2: Μετά τα φτιάχνει. 35 βαθμούς έξω να κάνεις σεξ, πας καλά.
3: Γιατί βρε, Γιώργο.
2: Όπα, δημοκρασία πάλι.
1: Δεν βάζουν κλιματιστικό.
3: Μπράβο.
1: Δεν σκεφτώ.
2: Τέλος πάντων. Τα παιδιά που δουλεύουν τα πιτόκυρα, α παιδιά, μου θέλετε και τρίτο στην παρέα για πιτόκυρα.
0: Για πιτόκυρα. Για πιτόκυρα.
3: Μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, η Ραφαέλα λέει βόλτες στα μαγαζιά και μετά καφέ.
1: Καλά, παιδιά, το ακούω αυτό. Εύκολάκι.
3: Ενώ η ζωή ακόμα πιο χαλαρά, με πολλά άλλα. Καναπέ, τηλεόραση και ύπνο.
0: Ωρε, φίλε.
3: Εντάξει, ωραίο και αυτό. Να χαλαρώσει τελείω.
2: Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο Γιώργο, ο οποίο λέει σάλτσες πελτές σε βάζα.
3: Έλα,
2: δηλαδή θα έχει μια μέρα να ξεκουραστεί, λέει Γιώργο. Θα έκανε σάλτσες πελτές σε βάζα.
0: Μπορεί να βγάζει λεφτά από αυτά, Γιώργο, και να μην προλαβαίνει τώρα για να μην.
2: Τι του δώσαμε ρεπό, άνθρωπε μου.
3: Προνοητικό. Θα έχει όλο το χειμώνα ωραιότατη σαλτσούλα. Γιώργο, στείλε που
1: θα έλεγα, να μας στείλει και εμάς να μας κάνει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Μία ακόμα εβδομάδα ολοκληρώνεται. Η τελευταία έτσι ολόκληρη εβδομάδα του Αυγούστου. Γιατί η Δευτέρα έχουμε 31 και Τρίτη 1η του μηνός.
1: Παίρνουμε και μια μέρα από την άλλη εβδομάδα λοιπόν που είναι Αύγουστος. Ωραίο είναι αυτό, παιδιά.
0: 32 Αυγούστου.
1: Μετά αυτό. Κάποιοι θα μετράνε 32, 33, 34. Μην ξεχνάτε, έχουμε έκθεση όμως.
0: Εννοείται.
1: Την ΔΕΘ με τα music events που αρχίζουν την Κυριακή 6 του μήνα. Πολλά και ωραία. Θα σας πούμε αναλυτικά σε λίγο αν δεν έχετε πάρει ακόμα είδηση, αν και τα έχουμε ανεβάσει στα social. Αλλά μπορεί να τώρα γυρίσετε κι εσείς με τις βαλίτσες μέχρι να ξεπακετάρετε, να καταλάβετε τι γίνεται εδώ. Όμως κάποιοι άλλοι πακετάρουνε ή μπορούν να πάνε τώρα το σουπόδι, το μπανάκι του.
0: Έστω για μια βουτιά, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι τελευταία για κάποιους, μπορεί και όχι. Αλλά θα τους μετρήσουμε τώρα. Τι νομίζετε, έτσι θα τους αφήσουμε?
1: Ερώτημα στο Instagram, διληματικό, που είναι για όλους εσάς να μπείτε και να απαντήσετε.
0: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Να μπείτε και απαντήστε μας με ένα ναι ή με ένα όχι, αν θα κάνετε την τελευταία βουτιά του καλοκαιριού αφού το Σαββατοκυριακό.
2: Celica Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celicapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 30χρονος χτύπησε αστυνομικούς οδηγώντας δίκυκλο επικίνδυνα σε αντίθετα ρέματα κυκλοφορίας, ενώ παραβίασε και κόκκινα φανάρια. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα πάνω από 18.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, σκύλος έπεσε σε τρύπα βάθους 3 μέτρων και διασώθηκε από την πυροσβεστική. Πόθεν Έσχες, ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων για το 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου να τις οριστικοποιήσουν. Ισπανία, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών στη Θέουτα. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond Link της Ζυρίχης στο Επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό
2: θα αναλύσουμε μία ακόμα από τις νέες τάσεις στο dating.
3: Ποιος γνωστός τραγουδιστής κρεμπροστιάστηκε από γνωστή παρουσιάστρα σχετικά με τις διακοπές του?
4: Και το απίστευτο ποσό για το οποίο πουλήθηκε το κουνούπι από το Jurassic Park. What? Μείνετε εδώ και τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου, δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας ρε παρέα. Είναι και Παρασκευή. Τι ωραία σήμερα, ε.
1: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγείας το χρόνο. 141.
0: Καταναλώνει.
2: Αυτό λέει, το καταναλώνει δεν σημαίνει ότι το τρώνε.
1: Όχι, το
2: χρησιμοποιεί.
1: Το ποπουδάκι του.
2: Ναι.
1: Οι Γερμανοί.
0: Συγγνώμη, περίπου μισό τη μέρα το λέει.
1: Οι Γερμανοί 134 ρολά ετησίως. Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδες προς εξαφάνιση, λέει, το χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
1: Αλήθεια.
2: Να το επισημάνω αυτό.
1: Δηλαδή, άμα έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί.
2: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
0: Και ακόμα.
2: Και αυτά που έχει σκουπίσει τα λάδια από το πιτό. Ούτε αυτά.
1: Ούτε αυτό.
2: Τα βιολογικά σου υγρά. Τίποτα. Όχι.
0: Ούτε το κουτί από την πίτσα, άμα έχει ποτίσει λάδι.
2: Ούτε τίποτα. Τα πετάμε στα σκουπίδια αυτά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι,
1: κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Για το χαρτί υγείας.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά, γιατί είναι πλούσια σε ξυλαία ο Καναδάς.
0: Ναι, έχει πολλά.
2: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
1: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
0: Πόσο το χρόνο έχει σηματρήσει ποτέ.
1: Κάνε μπιντέ.
0: Πόσες λεπτομέρειες που δεν
2: θέλω.
1: Συγγνώμη.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
5: 1, 2, 3,

0: Ελάτε κι εσείς σήμερα εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12 είμαστε.
1: Γεια σας και χαρά σας όπου κι αν είστε. Βρε παιδιά, ναι, φεύγει ο Αύγουστος, αυτό διαπιστώνετε κι εσείς και εμείς. Εντάξει, μαζί το περνάμε. Το νου σας λίγο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα κλείνει και προς τις δύο κατευθύνσεις.
0: Κάθε Παρασκευή συμβαίνει αυτό στις τελευταίες εβδομάδες.
1: Τελικά το έχουν καθιερώσει από κόμβο Παπαγεωργίου και Μετεώρων. 11 το βράδυ με 5 ξημερώματα. Μπείτε και το ποτό σας, ας πούμε.
2: Να το έχετε στο νου ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε άλλη διαδρομή.
1: Μια παράκαμψη, αν φτάνετε μέχρι εκεί. Ιδάλλως θα μας πει τώρα η Μαρίνα αναλυτικά τι έχουμε από κίνηση.
3: Λοιπόν, παιδιά, όμως τώρα ο περιφερειακός είναι πολύ καλύτερα σχέση με πριν. Δηλαδή έχει ανοίξει η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι εργασίες συνεχίζονται. Οπότε έχετε το νου σας για καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα αυξημένη κίνηση σε όλα τα σημεία της πόλης. Λοιπόν, θέλει υπομονή και προσοχή κατεβαίνοντας στο κέντρο έτσι Μποτιλιάρη και στην Εθνική Σαμ. Και στην παραλία μας έχει, παιδιά, κίνηση. Γενικότερα είναι λίγο της υπομονής και μοναστηρίου γεμάτη αυτή τη στιγμή, αλλά και πιο κάτω στην πλατεία Δημοκρατίας έχει κίνηση.

0: χαμός γίνεται. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να κάνω monkey bearing.
1: Τι?
0: Monkey bearing.
1: Monkey είναι μαϊμού.
0: Ναι, ναι.
2: Το bearing τι είναι?
0: Είναι αυτές οι νέες συστάσεις που λέμε στις σχέσεις και τα λοιπά, στο dating. Όταν ξεκινάς μια νέα σχέση πριν τελειώσει πραγματικά την προηγούμενη. Πας από το ένα κλαδί, σαν τη μαϊμού, με το άλλο. Κρατάς το ένα χέρι την κλαδί.
2: Κρατάς το ένα κλαδί και μετά αφήνει το άλλο. Όπου κλαδί τώρα βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Είναι ό,τι πιο τοξικό υπάρχει, λέει, στο dating, στις σχέσεις, σαν συμπεριφορά που μπορεί να διαπιστώσεις και να συναντήσεις.
0: Γιατί έχει?
1: Εσύ γιατί λες? Γιατί λες?
2: Δεν μπορεί το αίσθημα εσύ να είσαι το ένα κλαδί και κάποιος άλλος το άλλο.
0: Δεν ήσουν ποτέ.
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Εσείς να ρωτάμε τώρα.
0: Δεν ήσουν ποτέ. Όλοι έχουμε υπάρξει, νομίζω.
1: Που κλαδί σε κλαδί. Αλλά μας έχουν. Ποιος μπορεί?
0: Και δες και τι κλαδί έχω, κουτσουρό. Ολόκληρο, δες.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Έχετε τα μερμηγκάκια που κουβαλάνε κάτι για να κάνουν εκεί να βάλουν ένα γύρω-γύρω φράχτη στην. Αυτό το κλαδάκι είσαι, να ξέρεις.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι κάνετε ρε παιδιά, είστε καλά, είστε όμορφα. Εμείς εδώ σας περιμένουμε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12, το ξέρετε. Είμαστε η πρωινή σας παρέα και έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Παιδιά, ξέρετε ότι πατάς ένα κουμπάκι, στέλνεις το μήνυμα σε αυτόν που θέλεις και φτάνει πλέον μέσω ίντερ τσακμπαμ. Υπάρχει όμως μία νέα.
1: Δεν το Messenger,
0: ναι. Ναι. Οτιδήποτε.
1: Okay.
0: Ότι. Λοιπόν, υπάρχει λέει σε μια εποχή που όλα τα μηνύματα έτσι φτάνουν μπαμού, τσακμπαμ.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια εφαρμογή που στέλνει τα μηνύματά σου με περιστέρι. Μπορεί να κάνουν και ώρες να φτάσουν, αλλά είναι αυτό το ρομαντικό ότι θα σου έρθει το μήνυμα με ένα περιστέρι.
2: Δεν είχαμε τι να κάνουμε. Βάλαμε τώρα και τα περιστέρια σε όλη αυτή τη φάση.
1: Το περιστέρι είναι μεταφορικά, φαντάζομαι, το λες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ένα ψηφιακό περιστέρι.
1: Ξεκινάει κάποιο περιστέρι.
2: Ψηφιακό.
0: Αλλά εγώ θα το πάω σε άλλο. Εγώ θα το πάω με κανονικό περιστέρι.
2: Το βλέπω στην εικόνα μου, δηλαδή, ότι το περιστέρι κάνει μια διαδρομή. Πετάει, πετάει και είναι τώρα πάνω από την Τούμπα.
0: Και έχει 75.000 χρήστες, παιδιά, αυτή η εφαρμογή, να ξέρετε.
1: Δεν το λες ότι έκανε και sold out.
0: Όχι, αλλά 75.000 εγώ περίμενα θα έχει 10-20.
1: Συγγνώμη, εγώ έχω κάτι γνωστούς που άμα δεν τους απαντήσουν στον πρώτο τέταρτο,
0: ναι,
1: λένε α, πέθανε ο άλλος, βγάζουν Amber Alert και τέτοια.
0: Μπορείς να διαλέξεις σαλιγκάρι, το οποίο θα κάνει περίπου.
2: Τέλειο!
1: Περίπου 2 χρόνια.
3: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξος, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σας λέμε καθημερινά.
1: Γεια σας και χαρά σας, βεβαίως. Θέλω λίγο να στείλω μια καλημέρα στον συνάδελφο τον Βασίλη, τον Παπαβασιλείου.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Και κάπου το βαλέ με τη φιλενάδα. Καλό σας ταξίδι, παιδιά.
2: Καλά να περάσετε.
1: Τη φίλη σου εκεί, όπου κι αν είστε. Πάνω στην ώρα να μάθετε και τα καταπληκτικά νέα.
2: Όπα.
1: Λογαριασμό δίνεται τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω άλλου λογαριασμού. Δεν μπορώ να πληρώσω.
2: Αυτόν τον λογαριασμό το θέλει μόνο. Δεν θες την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Α, ναι, θέλω.
2: Δεν θες να είσαι στο θέατρο Γης τις 2 του μήνα, την Τετάρτη που έρχεται.
0: Θέλω.
2: Και μήπως εσείς, αγαπημένοι μας φίλοι, που θέλετε κι εσείς, θέλετε εκτός από το να κερδίσετε προσκλήσεις, να συναντηθείτε και με την Κατερίνα Λιόλιου, να τα πείτε από κοντά, να βγείτε φωτογραφία, ε!
1: Α, τρέχει διαγωνισμός. Έχει ανέβει ωραίο giveaway, meet and greet. Δηλαδή η ευκαιρία να τη γνωρίσετε και από κοντά λίγο πριν τη συναυλία της και μετά να την παρακολουθήσετε με προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι όμορφα και ωραία, βάζοντας την τύχη σας να δουλέψει, μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο.
2: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 είναι το πρώτο που θα δείτε μπροστά σας, έτσι.
1: Έτσι πάει.
2: Άντε, follow, σχόλιο, like και καλή τύχη.

0: ερώτηση. Αν στην Αμερική πίνουν χαμομήλι. Στην Ευρώπη τι πίνουν?
1: Δεν νομίζω. Α, αν πίνουν στην Αμερική χαμομήλι, τι πίνουν στην Ευρώπη?
2: Χαμοχιλιόμετρο.
0: Μπράβο, Γιώργο, μπράβο.
2: Πώς έχω καταλάβει. Πώς έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, θα καταπληκτικό. Έχουμε και νέα γραμμή, πώς το λένε, λεωφορείου Χ3, σταθμό μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, έτσι.
2: Και μην πείτε, αυτό είναι κοντά, θα είναι φτηνό, και αυτό 2 ευρώ θα κάνει, όπως το άλλο το αεροδρόμιο. Και μπαίνουν και κάτι άλλες γραμμές από Δευτέρα, προς Ικαία, προς τέτοια, έτσι εκεί.
1: Ναι, μια Ελβετία, Καλαμαριά, Μίκρα βλέπω.
2: Αυτό και ένα εσωτερικό που αλλάζει στην Καλαμαριά, από Δευτέρα θα ισχύουν αυτά.
1: Μάλιστα, εσείς που είστε εκεί, εντάξει, δεν είναι κάτι που σας εξυπηρετεί περισσότερο, ναι, γιατί πλέον είπαμε έγινε και η σύνδεση του μετρό προς Καλαμαριά.
0: Λοιπόν, βόλτα ευθύς αμέσως τώρα στους δρόμους της πόλης. Η Μαρίνα θα μας πει τι γίνεται εκεί έξω.
3: Παιδιά, έχει πολλή κίνηση. Δεν θέλω να σας πτωήσω, αλλά όπου και να κοιτάξω το χάρτη, έτσι είναι κοκκινισμένα. Πολύ γεμάτη έτσι, η Ερμού και η Αγίου Δημητρίου. Η Τσιμισκή με καθυστερήσεις σε όλα βασικά τα σημεία. Είναι λίγο της υπομονής. Από εκεί και πέρα και η Παύλου Μελά βλέπω γεμάτη και η Εθνική Αμένης και η Αγγελάκη. Εκεί έχει δηλαδή αρκετό θέμα. Από εκεί και πέρα πάμε περιφερειακά τα πράγματα. Και εκεί είναι καλύτερα σχέση βέβαια με πριν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το ποτηλιάρισμα πηγαίνοντας δυτικά λόγω των εργασιών του flyover.
1: Και φαίνεται να έχουμε και ένα τροχαίο εκεί στο 424 και λίγο μετά τον Φίνικα προς ανατολικά.

0: χαρούμε τις τελευταίες μέρες έτσι που μπορούμε να απολαύσουμε το κύμα, τη θάλασσα, τα καυτά κορμιά με τα μπικίνι να λυκνίζονται στις παραλίες.
1: Πού βρετά είδες
2: αυτά. Ρέσα ψάλι γέρο, συμμαζέψου.
1: Θα σου πω, στις παραλίες τώρα που πάμε παίρνουμε καρεκλάκι, ομπρελίτσα, τον καφέ μαζί μας.
0: Όχι, ξαπλαστράρα,
1: την ψάθα.
0: Με σερβίρουν, μου σερβίρουν έτσι το ποτό.
1: Έχω δει άλλους, έχουν καρεκλάκι, πώς το λένε, όχι, τραπεζάκια πτυσσόμενα με ειδική θήκη για τον καφέ. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, παιδιά. Αφήστε. Τι να κάνουμε. Όπως βολεύεστε και ό,τι θέλετε. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και έφτασε η στιγμή, φτάνει μάλλον, για να δεχτούμε κοσμική αγάπη. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 31 του μήνα, στο Θέατρο Κήπου, μια παράσταση που υπόσχεται γέλιο, μουσική και αστρολογικές αποκαλύψεις.
2: Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης, που ενδεχομένως να το ξέρετε από το TikTok, που είναι super viral ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς, επιστρέφει στη σκηνή πολύ αστείος, πολύ μουσικός και πιο αστρολογικός από ποτέ.
1: Μαζί του και η Τζοάννα Ντρίγκο, η μόνιμη συνεργάτηδά του, όπως λέει και ο ίδιος ο Νικόλας Φραγκιουδάκης, η κοσμική αγάπη είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο Λέων γνωρίζει τον υδροχό, η κιθάρα συναντά το μικρόφωνο και το σύμπαν αποφασίσει να γελάσει μαζί μας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια παράσταση που έχει stand-up comedy, αυτοσαρκασμό, ζωντανή μουσική και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
0: Για να πάρετε μέρος βέβαια σε αυτό το διαγωνισμό, το μόνο που έχετε να κάνετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικήστε τρεις διπλές προσκλήσεις.
2: Για να δούμε ποιοι θα είστε τη Δευτέρα το βράδυ στο Θέατρο Κήπου.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Έλα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και ένα απίστευτο ποσό δόθηκε, παιδιά, ναι, για ένα κουνούπι απολύθωμα κουνουπιού.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε δει το Jurassic Park.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω την αλήθεια, αυτή την πρώτη σκηνή εγώ δεν τη θυμάμαι.
0: Έλα, ρε.
1: Αλλά, ναι.
0: Εμβληματική
1: το
0: αυτή
1: θυμάσαι,
0: σκηνή. Ναι, βέβαια.
2: Έχω κάτι.
1: Τι.
2: Το έχω
1: δεν έχει δει το Jurassic Park.
0: Κανένα.
1: Wow.
2: Έχει και πολλά.
1: Καλά, μιλάμε για το πρώτο, το σημαντικό, ρε παιδί
0: μου. Το πρώτο.
1: Τι αίσθηση τότε αυτή η ταινία. Νομίζω μιλούσαν όλοι και πίστευαν ότι όντως θα βγουν μετά και οι δεινόσαυροι.
2: Το έχω δει, αλλά ήμουν πολύ μικρός, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Και ποιο κουνούπι είναι τέτοιο.
1: Απολύθωμα κουνουπιού μέσα σε κεχριμπάρι. Ήταν η αναρκτήρια σκηνή της ταινίας του Spielberg το 1993. Αυτό ήταν ένα πραγματικό απολυθωμένο κεχριμπαρένιο αντικείμενο, ναι.
2: Υπάρχουν σε πολλά κομμάτια κεχριμπάρι μέσα.
0: Κοιτάξτε τώρα, μην γίνει καμιά τέτοια. Τόσα κουνούπια με έχουν φάει φέτος. Να μείνει κανένα να μου πάρει το DNA, να μου το κάνουν να με κλωνοποιήσουν στο μέλλον μέσω κουνουπιού.
1: Εσένα
0: δεν δίνω το δικαίωμα.
2: Είχαμε. Και οι μελλοντικές γενιές μαζί.
1: 400 χιλιάρικα δώσανε. Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, βεβαίως.
2: Μάλλον για σένα πόσα λες να δώσουν.
0: Παραπάνω φυσικά. Εννοείται.
1: Εγώ λέω μήπως πάρουν τώρα το απολύθωμα αυτού του κουνουπιού. Γιατί είναι για το 93, ρε παιδί μου. Παλιό. Θα είχε άλλο αυτό. Άλλη φάση. Άλλη λόξα.
0: Εμένα το πάρουν το 2063.
1: Εσένα τι θα κάνουμε. Εγώ λέω να πάρουμε μια δόση από την καλεσμένη μας που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο.
2: Υποδεχόμαστε σε λίγο τη Ματίνα Νικολάου εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Μάζεψα τα πράγματά μου αφού δεν μπορείς και τον χρόνο σου θες να σκεφτείς.

0: καρδιάς δεν μου ζήτησες κύμα να σε πιστεύω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό.
1: Όνειρο ζούμε, όνειρο. Έχουμε τη Ματίνα Νικολάου μέσα στο στούντιο που είναι όνειρο πραγματικά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς την. Η Ματίνα Νικολάου εδώ σας έχουμε τάξει ότι θα είναι μαζί μας σήμερα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.
2: Κατευθείαν από το αεροδρόμιο.
3: Αλήθεια.
2: Πάμε.
3: Μπράβο.
2: Την άφησα, την άφησα στο ξενοδοχείο. Ήρθαμε από δύο κατευθείαν, είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία.
4: Έχεις ξυπνήσει πρωί.
2: Πολύ.
4: Το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, να υποθέσουμε. Δεν έχεις τέτοιο θέμα, ε.
2: Όχι, δεν ξυπνάω νωρίς. Η αλήθεια είναι.
3: Αλλά εγώ σε βλέπω ακμαία πάντως. Δηλαδή, δεν είσαι από αυτούς τους ταλαιπωρημένους του πρωινού.
2: Όχι, μα ήρθα στη Θεσσαλονίκη να είμαι ταλαιπωρημένη. Δεν με έπαιρνε. Κοιμήθηκα εχθές πάρα πολύ, οπότε είμαι πολύ καλά.
1: Δεν είχες κάποια καθυστέρηση στην πτήση και τα λοιπά, γιατί πρωινές λέει όχι. Ωραία.
2: Το πρωί είναι καλά.
4: Είσαι ο άνθρωπος που του αρέσει να έχει μια βάλτσα στο χέρι και να πηγαίνει Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, οπουδήποτε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, όταν συμβαίνει αυτό στη δουλειά και πηγαίνουμε περιοδεία, δεν είναι ό,τι πιο ωραίο.
3: Όταν είναι for pleasure που λένε, είναι καλύτερα.
2: Ναι, άμα είναι να πας διακοπές και σου πούνε μια εβδομάδα κάτι εκεί αλλού, φυσικά και θα τη γεμίσω την βαλίτσα και θα πάω παντού. Αλλά στις περιοδίες είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
4: Ναι. Για Θεσσαλονίκη όμως κάτι είπες και κάτι διαφορετικό έγινε. Λες, πάω στη Θεσσαλονικάρα μου.
2: Ναι, πάω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είχα να έρθω αρκετό καιρό. Έχω να παίξω. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά. Αρκετά χρόνια. Οπότε.
4: Ας σου δείξω μια φωτογραφία που βρήκα. Την είχα στο drive μου.
1: Σε λίγο, Μιράντα, μην το κάνεις τώρα.
4: Σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν θυμάμαι.
3: Πρέπει να βρεις του πότε είναι.
4: Θα πρέπει να θυμηθείς
3: την παράσταση.
2: Δεν είμαι καθόλου καλή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θυμάμαι πότε γεννήθηκε ο γιος μου. Τα βασικά.
3: Πάλι καλά, πάλι καλά. Θα μιλήσουμε και για την παράσταση. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο θέατρο εκεί που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σήμερα και αύριο. Θα κερδίσετε και προσκλήσεις και έχουμε να πούμε πολλά με τη Ματίνα Νικολάου. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας.
5: Γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
5: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Σε κατάσταση συναγερμού, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Υιός δυτικού Νείλου. Εντείνεται η ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Μπορεί να προσβάλλει κάθε ηλικία, λένε οι ειδικοί. Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο με τραύματα στο πόδι, 12χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκυλή. Συνελήφθη η ιδιοκτήτριά του. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών. Παρέμεινε στον θρόνο για 35 χρόνια. Diamond League Ζυρίχης. Πρώτη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Ντεντόγλου με άλμα στα 8,45 και δεύτερη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο ύψος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι σημαίνει αν ονειρευτείς έναν παλιό φίλο, έναν πρώην ή κάποιον που έχεις χρόνια να δεις?
3: Έχει πανσέλινο απόψε και δωρεάν είσοδο σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Αλλά έχουμε και τη Ματίνα Νικολάου στην παρέα μας. Έχουμε να πούμε για την πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, που έχει να κάνει φυσικά με τον Αλέκο Σακελάριο. Έχουμε να μάθουμε πολλά για αυτήν, αλλά και όχι μόνο. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε Μιράντα, Γιώργος και Μάνος μέχρι τις 12. Αλλά με εκλεκτή παρέα μέσα στο στούντιο τη Ματίνα Νικολάου.
1: Η Ματίνα Νικολάου είναι εδώ βεβαίως. Έχει εγκλιματιστεί, προσαρμοστεί. Και η ώρα του κουίζ έφτασε, Ματίνα.
2: Για να δω.
1: Τι να δεις εσύ.
3: Υπάρχουν ντοκουμέντα εδώ. Θα πρέπει. Έχει ένα σύρι Μιράντα από το χρονοτούλα από τη ιστορία. Μία φωτογραφία. Την οποία πρέπει να καταφέρει να βρει. Από πότε μπορεί να είναι.
0: Πότε.
3: Και τι μπορεί να παίζεις.
1: Έχω κοντό μαλλί.
2: Είσαι εδώ στο σαλόνι. Και εγώ επίσης πολύ κοντό.
1: Και εσύ.
2: Καλά, εγώ έχω περάξει τα μαλλιά μου άπειρα.
1: Εγώ είμαι με αγορέ εδώ κοντό.
2: Σου θυμίζει κάτι.
3: Δεν θυμάται καμία από τις δύο μου τι είναι.
1: Ποιες είμαστε.
2: Είμαστε εμείς όμως.
1: Εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι,
1: εδώ. Είμαστε
2: σε συνέντευξη τύπου. Πρέπει να ήταν από τις πρώτες. Έχει μια δεκαετία σίγουρα αυτό.
1: Με τον Νίκο Δομουτσινά.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Ποιο ήταν το. Πώς το λέγανε καλέ, το.
1: Κοκομπλόκο.
2: Όχι, όχι. Πώς το λέγανε το άλλο.
1: Όχι, βερβερίτσα.
2: Η Βερβερίτσα πρέπει να ήταν.
1: Η Βερβερίτσα.
2: Μπορεί.
3: Βερβερίτσα.
0: Βερβερίτσα δεν είναι.
3: Έχει τόσα χρόνια η Βερβερίτσα.
0: Έχει 10 χρόνια.
2: Το πιο πριν ποιο ήταν.
1: Τώρα τη σειρά δεν την έχω στο μυαλό μου. Συγγνώμη.
3: Το
2: κτέλ. Ή το κτέλ.
1: Το κτέλ ήταν.
3: Και το θυμήθηκα εγώ που δεν ήμουνα.
0: Ναι, φέρε με η Άι να σε βάλω και σένα δίπλα. Και σένα. Θα σε βάλω και σένα με παιδάκι.
1: Το κτέλ ήταν.
2: Ναι, το πιο παλιό. Βερβερίτσα πιο σύγχρονη, σωστά. Γιώργο, προσλαμβάνεσαι.
3: Συγχαρητήρια, να είστε καλά.
1: Όχι, το μαλλί.
2: Όχι. Εν τω μεταξύ. Όχι, φαίνεται. Δεν.
3: Τώρα είστε πολύ καλύτερε κορίτσια αυτού σα.
1: Όσο μεγαλώνω, εσύ γυναίκε.
2: Το βλέπετε, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, θα το δείτε και λίγο αργότερα. Στο σώσιο το βρήκαμε. Το κουιζάκι, γενικά δεν το έχει, δεν θυμάσαι αυτά. Δηλαδή, αν σου πει κάποιο.
1: Δεν ημερομηνίε.
2: Τα πέντε καλύτερα όμω, πέντε συνεργασίε ή παραστάσει.
0: Νόμιζα οι πέντε καλύτερε φωτογραφίε που έχει.
2: Παραστάσει συνεργασίε που τη σκέφτεσαι και λες εκεί πέρασα τόσο όμορφα ή μου είναι ξέχαστες.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια μου είναι ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω κάνει πάρα πολύ όμορφες συνεργασίες. Έχω βρεθεί με ανθρώπους και σκηνοθέτες και ηθοποιούς που πραγματικά έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα και στις περιοδίες αλλά και το χειμώνα. Κοίταξε, μια παράσταση που μου έχει μείνει έτσι και είναι αγαπημένη μου είναι οι ήρωες που είχαν γίνει αρκετά χρόνια πριν. Στην Αθήνα, στο Μικρό Παλάς, κάναμε πάρα πολλές σεζόν με αυτό το έργο, γιατί ήταν έτσι μια ομαδική δουλειά που θα μου μείνει πολύ έτσι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά μου. Σίγουρα οι παραστάσεις με τον Νίκο.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και στο θέατρο, μετά ήρθε η τηλεόραση, οπότε κάπως έτσι όταν βρεις έναν άνθρωπο να μπορείς να επικοινωνήσεις και να με μια ματιά όμως πάνω στη σκηνή να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, είναι πολύ σημαντικό.
2: Σου λείπει αυτό? Θα θέλεις να ξαναγίνει κάτι με τον Νίκο?
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Τι κάνει ο Νίκος?
1: Ο Νίκος γιατί καλά.
3: Μιλάτε, δεν είστε από αυτούς που αν χαθήκαμε έχουμε να τα πούμε δύο χρόνια, αλλά αν μιλήσουμε θα είναι σαν να είχαμε. Σαν να μην χαθήκαμε.
1: Μιλάμε, έχουμε και ένα group, οπότε εδώ με τα χιλιάδες group που έχουμε πιάσει αυτά τα κινητά, άλλα στο Instagram, άλλα στο Viber.
2: Είστε από τους ανθρώπους που έχει φιλίες μέσα από το χώρο, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
2: Δυνατές κιόλας που κρατάνε στον χρόνο. Δεν είναι μόνο τα social και τα βίντεο με την Τωρέτα, ας πούμε, οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, έτσι όπως έχουμε γίνει, ακόμα και κολλητοί φίλοι, δεν βρισκόμαστε πια πάρα πολύ συχνά.
3: Ναι, παιδιά, Ματινά, αν πήγαινες κάπου διακοπές με τον Νίκο Μουτσινά, οι δυο σας για τρεις μέρες, πού θα πηγαίνατε, οι δυο σας?
1: Πού θα πηγαίναμε, έχουμε πάει.
3: Πού?
1: Στο Άμστερνταμ. Τρεις μέρες. Είχαμε ένα κενό από την εκπομπή και φύγαμε. Πήγαμε στο αεροπλάνο, φύγαμε, μπήκαμε και φύγαμε.
3: Άντε, γεια.
1: Ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Δράκους είδατε?
1: Περπατήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς πήγαμε τρεις μέρες να ξεκουραστούμε από την εκπομπή και γυρίσαμε κουρέλια στο στούντιο. Αλλά περπατάμε.
0: Προσφέρεται το Άμστερνταμ για περπάτημα, ναι.
1: Και για περπάτημα.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι ωραίο.
2: Παρέα του Νίκου, φαντάζομαι.
3: Με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τώρα που είστε φέτος μαζί στην παράσταση αυτή, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Είστε οι δυο σας επί σκηνής. Έχετε φυσικά και την
1: ορχήστρα μας, την υπέροχη. Ναι.
3: Εννοείται. Πώς είναι αυτή η παράσταση, πώς είναι αυτή η εμπειρία, πώς είναι αυτή η συνεργασία.
2: Και να πούμε πως εσύ δεν είσαι μία μόνο.
3: Όχι, πολλές, ναι.
2: Ποτέ δεν είμαι μία εγώ. Για πες. Δεν είναι πες ζωή.
3: Γενικά έτσι που μεταμφιέσει τα τέτοια.
2: Ναι.
3: Σε έχουν πάρει στο κατόπι.
1: Κοίτα, μ' αρέσει κιόλα. Μάλλον δεν αρνούμε ποτέ κάτι τέτοιο. Με τον Αλέξανδρο τώρα. Με τον Αλέξανδρο γνωριζόμαστε από αρκετά χρόνια πίσω, από τη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνη. Έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή. Ο Αλέξανδρο έχει τελειώσει πριν από μένα. Εγώ αργότερα, αλλά έχουμε συναντηθεί σε παραστάσει. Έχουμε παίξει ξανά μαζί στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας που είχε σκηνοθετήσει ο Νίκος Μαστοράκης. Οπότε, επειδή έχουμε έτσι ένα κοινό κώδικα λόγω της σχολής μας, με το που ανεβήκαμε στη σχολή αμέσως συνδεθήκαμε και επικοινωνήσαμε ξανά, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, όρημοι πια και υποκριτικά
3: και
1: ιδιοσυνδεσμένοι. Ναι. Κοίταξε, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, είναι ένα έργο το οποίο έχει γράψει ο Δημήτρης Μαλισσόβας και έχει σκηνοθετήσει, το οποίο έγραψε με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ μελέτη εκείνης της εποχής. Είναι πολλά πράγματα που και εγώ δεν γνώριζα για τον Αλέκο Σαγκελάριο, αν και στην ηλικία, στη γενιά τη δική μου και σε πιο νέες γενιές και σε παλιότερες έχουμε δει όλες αυτές τις ταινίες.
2: Βεβαίως.
1: Τα Σάββατα το βράδυ που καθόμασταν με τους γονείς μας.
2: Ναι. Άλλο να ξέρεις βέβαια την ταινία, άλλο να ξέρεις τον άνθρωπο.
1: Φυσικά.
2: Και τις γυναίκες του ανθρώπου.
1: Φυσικά. Δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα και εγώ όταν το διάβασα έμεινα έκπληκτη. Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και γλυκός άνθρωπος ο Αλέκος Σακελάριος. Ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης κάνει τον Αλέκο Σακελάριο λοιπόν σε αυτή την παράσταση. Μας μιλάει για τη ζωή του, για τη μητέρα του. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι μεγάλο κομμάτι στην αρχή της παράστασης η μητέρα του και η σχέση τους που ήταν πάρα πολύ τρυφερή μέσα από τις δυσκολίες και τις κακοχίες της εποχής εκείνης. Πώς αυτό το παιδί από μικρός ακόμα άνθιζε, έγραφε, είχε εικόνες στο μυαλό του, αυτή η εποχή ρομαντική που τώρα λίγο κάπως
2: είναι διαφορετική.
3: Τη βλέπουμε από μακριά και λέμε α, ήταν
1: ναι,
3: έτσι.
1: Ήταν τόσο ρομαντικά. Προσπαθούμε λοιπόν αυτό και με την καθοδήγηση του Δημήτρη του Μαλισσόβα, με τον Αλέξανδρο, να το φέρουμε πάνω στη σκηνή, να φέρουμε όλη εκείνη την εποχή. Και είναι πολύ βοηθητική η μουσική, γιατί είναι στίχοι που έχει γράψει ο Αλέκος Σακελάριος για θεατρικές παραστάσεις και για τα κινηματογραφικά έργα, τα οποία τα περισσότερα είναι πάρα πολύ γνωστά, τα έχουμε όλοι τραγουδήσει. Και ο κόσμος που έρχεται τραγουδάει μαζί μας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αλλά είναι και άλλα τα οποία δεν γνωρίζαμε καθόλου και δεν γνωρίζαμε και μερικά ότι ήταν του Αλέκου Σαγκελάριου. Υπέροχοι συνθέτες της εποχής, οπότε είναι μια παράσταση που την αγαπώ πάρα πολύ.
2: Από όλες τις γυναίκες που υποδίεσαι, ποια είναι αυτή που πιστεύεις ή νιώθεις εσύ ότι έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Σαγκελάριου, τον επηρέασε περισσότερο?
1: Η μητέρα του σίγουρα, σίγουρα η μητέρα του. Θα δείτε στο έργο, στην παράσταση και διάφορες περσόνες που περάσανε κινηματογραφικές εκείνη την
2: εποχή. Την Αλίκη,
1: τη Σπέρα Τζαβρανά. Ναι.
2: Πολλές.
1: Αλλά νομίζω η μαμά του ήταν εκείνη που τον καθόρισε και τον στιγμάρει.
3: Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε ακόμη πολλά, γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: πνίγμα.
1: Γεια σας και καλημέρα σας, 28η του Αυγούστου, με μια πανσέλινο σήμερα το βράδυ, ρομαντικά, έτσι μια ρομαντική διάθεση.
2: Ματίνα Νικολάου, είσαι ρομαντική εσύ, το βλέπεις το φεγγάρι, σου έχουν κάνει καντάδα, θα θέλεις να σου κάνουνε.
1: Όσα μαζί.
2: Πολλά μαζί λένε.
3: Νομίζω ότι χάωσες, όσο προχωρούσες την έχανες.
4: Όχι, θα απαντήσω, ναι, είμαι ρομαντική και θέλω να παραμείνω.
2: Να παραμείνεις.
3: Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να παραμένουμε ρομαντικοί όσο περνάει ο καιρός.
4: Όλα στο χέρι μας είναι.
3: Όχι, δεν λέω, είναι μια πρόκληση ρε παιδί μου.
2: Είσαι και του συναισθήματος, όχι τόσο της λογικής, έτσι από ό,τι έχω διαβάσει και από άλλες
4: συναντήσεις.
2: Σου έχει τύχει άνθρωπος να είναι, ρε παιδί μου, μόνο κουτάκια. Αυτό έτσι αλλιώς και εσύ να είσαι λίγο του πιο ρε παιδί.
4: Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να επικοινωνήσεις.
2: Όχι. Το προσπαθείς όμως, μπορεί να νιώσεις με αυτόν τον άνθρωπο παρόλα αυτές τις διαφορές. Αυτό που λένε η αντίθεση φέρνει.
4: Κοίτα, καμιά φορά λογικεύομαι κι εγώ. Μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί χρειάζεται σε αυτή τη ζωή κάποια πράγματα να τα αντιμετωπίζεις με τη λογική. Αλλά μ' αρέσει λίγο το παραμύθι.
2: Το μεγαλύτερο σου προτέρημα ποιο θεωρείς ποιο είναι? Ή έστω που σου λένε οι άλλοι, η Ματίνα είναι αυτό.
4: Όλοι με...
2: Έλα, πες το.
4: Θα σου πω, ο Νίκος μου λέει, μην είσαι τόσο καλή. Είναι αυτό που μου λέει πάντα ο Νίκος. Ξέρεις τι, έχω αρκετή υπομονή, αλλά μεγαλώνοντας χάνεται.
3: Χάνεται.
4: Δεν ξέρω αυτό λοιπόν αν είναι προτέρημα. Εντάξει.
2: Δεν δείχνεις μάλλον την ίδια υπομονή με πράγματα που δεν αξίζει να δώσει υπομονή.
4: Μάλλον. Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί μεγαλώνοντας και ένα παιδί που τώρα είναι 18, ο γιος σου.
4: Ενηλικιώθηκε πια ο
3: γιος. Τώρα δεν είναι παιδί, είναι μεγάλος άνθρωπος. Είσαι έτοιμη γι' αυτό?
4: Έτοιμη είμαι. Κοίτα, την ημέρα που τα έκλεισε και την επόμενη μέρα δεν μου ζήτησε κάτι παράλογο. Μια χαρά. Θεωρώ ότι κύλησαν όλα φυσιολογικά. Εγώ όπως μπήκα σε μια σκέψη και λέω, 8 τώρα έκλεισε το 18, δεν με έχει τόσο πολύ ανάγκη. Δηλαδή πάει, τελείωσε και γι' αυτό. Ξέρεις όλα αυτά που παθαίνουν οι μαμάδες, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και όλα πάνε πολύ καλά.
2: Αν έδινες έτσι μια, όχι συμβουλή, αλλά ως μια γυναίκα που έχει τώρα το γιο της στα 18.
4: Ναι.
2: Οι άλλες που είναι τώρα 13, 15, ξέρεις η εφηβεία και αυτή η γενιά γενικώς είναι λίγο, πολύ μας την τρέλα.
4: Είναι.
2: Τι σοφό έχεις να τους
3: πεις. Πεις στις άλλες μαμάδες.
4: Τι να πω στις άλλες μαμάδες, αυτό που λέμε, ξέρεις, κανείς γονιός δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και έχει να κάνει και με το παιδί, έτσι, γιατί ο χαρακτήρας είναι πολύ διαφορετικός. Εγώ αυτό που έκανα με το γιο μου ήταν να συζητάμε αρκετά και να του ανοίγω κουβέντα για κάτι που πιθανόν δεν θα μπορούσε εκείνος να μου την ανοίξει την κουβέντα, για να του δείξω ότι είμαι ανοιχτή να ακούσω οτιδήποτε.
2: Φωστά.
4: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
2: Ότι είσαι κοντά του και να μπορεί
4: ακριβώς
2: να μιλήσει και για κάτι που δεν είναι μόνο οι φίλοι για αυτά.
4: Ακριβώς. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας μιλάνε για όλα.
2: Ναι.
4: Θα υπάρχουν πάντα κάποια κρυφά πραγματάκια.
3: Μαμά, έχω ένα ωραίο κομμενάκι τώρα που λες έτσι.
4: Βρε, ναι, α μην μου πει και λεπτομέρειες. Τους κινδύνους πρέπει να αποφεύγουμε.
3: Δεν χρειάζεται. Τα βασικά,
4: τα πάνω-πάνω.
2: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις εσύ για σένα, καλλιτεχνικό, επαγγελματικό, τηλεοπτικό, θεατρικό? Τι άλλο μετά? Βέβαια, ναι, συνεχίζετε τις παραστάσεις.
4: Συνεχίζουμε τις παραστάσεις στον ελληνικό κόσμο. Θα συνεχίσω με μια ξεκινάω πρόβες τώρα, δηλαδή, για μια παράσταση που θα γίνει στο Christmas Theater, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί όμως. Τι θα κάνω τώρα? Τώρα που με ρωτάει, πρέπει
2: να
4: πω.
3: Με τι έχει να κάνει?
4: Τραγουδάτε. Θα τραγουδάω πάλι.
3: Ένα αποκλειστικό εδώ στο Κοσμοράδιο.
4: Θα τραγουδάω πάλι. Άχισε με τώρα.
2: Αλλάζει πάλι.
4: Βέβαια, αλλάζω. Θα κάνω τρεις ρόλους εκεί πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Μάλλον αυτή η παράσταση θα έρθει και Θεσσαλονίκη. Οπότε τότε θα έρθω εδώ. Αυτό ήταν τελικά.
3: Θυμάστε τότε που.
4: Θυμάστε τότε, να το.
2: Κάποιος άλλος που είναι μαζί και μπορείς να το πεις?
4: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα το σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Μαλισσόβας.
2: Έχει δέσει και αυτή η συνεργασία.
4: Έδεσε απίστευτα αυτή η συνεργασία. Δεν γνωριζόμασταν παρά μόνο έτσι φυσιογνωμικά. Και από την πρώτη πρόβα καταλάβαμε ότι εμείς οι δύο μπορούμε να συνεργαστούμε άψογα. Όταν είσαι ανοιχτός και διαθέσιμος, νομίζω ότι το αποτέλεσμα πάντα, ειδικά στη δική μας τη δουλειά, ότι είναι
2: όταν
4: αυτό που πρέπει.
2: Όταν δεν κλικάρεις με κάποιον, συμβαίνει και αυτό.
4: Ναι.
2: Μου δεν είμαστε
3: φυσικά στις δουλειές, ας πούμε, που δεν μπορείς να έχεις πλήρη έλεγχο.
4: Συμβαίνει.
2: Ναι. Πώς το ξεπερνάς, πώς, τι βρίσκεις εκεί και λες, εντάξει, απλά πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, δεν είναι και λίγο να περνάμε καλά?
4: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά, έχουμε και κακά. Κρατάς τα καλά, βρίσκεις έναν τρόπο επικοινωνίας που δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θέλεις και να έχεις την καλή διάθεση και όλα πάνε καλά.
2: Υπήρχε κάτι πολύ κακό από κάποιον ή κάποια, χωρίς να μας πεις
4: ναι,
2: πρόσωπο? που είπες, έχουμε αυτό, δεν μπορώ άλλο.
3: Αυτό δεν γίνεται να υπάρχει, ας πούμε. Τώρα δεν γίνεται να το ζούμε.
4: Ευτυχώς ήμουν τυχερή και δεν έχω ζήσει κάτι ακραίο. Κάτι που να με στεναχωρήσει πάρα πολύ ή να μην το αντέχω.
2: Ή μπορεί να ήταν και κάτι, μια συνήθεια, εν πάση περιπτώσει. Μας έχουν πει από το να μην πλένονται.
4: Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν μου έχει πει. Έχει συμβεί, αλλά ήμασταν πολύ. Οπότε κάτι κάναμε ακόμα και το είπαμε. Τα είπαμε.
2: Το είπατε.
4: Ναι, μετά από κάποια στιγμή όταν είσαι σε ένα πούλμαν και πηγαίνεις περιοδία συνέχεια, κάποιος πρέπει να σωθείς.
2: Πηγαίνεις στο αποσμητικό εκεί, κάποιος ρίχνεται κλειρό.
3: Ένα λατάκι κρεμά στο αυτί του, κάτι.
4: Λες, δύσκολο. Εντάξει.
2: Συμβαίνουν πολλά.
4: Ξεπερνιούνται κι αυτά. Συνηθίζεις και τη μυρωδιά.
2: Πάνω απ' όλα η αγάπη για τη δουλειά, που την καταλαβαίνουμε.
4: Ακριβώς.
2: Και να περάσει ο κόσμος όμορφα. Για πολύ λίγο ακόμα μαζί μας η υπέροχη Ματίνα Νικολάου στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά παίρνω.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Βγαίνουμε χωρίς την Ματίνα Νικολάου. Έτσι, μας έδωσε το ελεύθερο, κανονικότατα. Να...
1: Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας με Μάνο Γιώργο Μιράντα, η Ματίνα Νικολάου. Έχουμε πιάσει και κουβέντα τώρα και εκτός αέρα.
2: Τα λέμε πολλά, ναι. Λέμε πολλά.
1: Τι θα αποκαλύψεις τώρα, έλα.
2: Τι θα αποκαλύψει, θέλετε.
0: Κάτι αποκλειστικό θέλουμε. Είσαι στο πρώτο ραδιόφωνο στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Τι αποκλειστικό. Ωραία, εγώ. Μιλάγαμε για τηλεόραση. Μιλάγαμε για τηλεόραση εδώ όταν δεν μας ακούγατε. Και με ρώτησε τώρα η Μιράντα αν έχω κάνει κάτι, αν θα κάνω κάτι. Εγώ έχω κάνει 5 επεισόδια σε μια καινούργια σειρά που ξεκινάει τον Οκτώβριο, το TV Land στην ΕΡΤ1. Είναι μια πολύ ωραία κωμωδία. Οπότε ανυπομονώ να δω αυτά τα 5 μου επεισόδια που πήγα σαν guest.
1: Αλλάζεις περούκες και αντισύμματα.
2: Όχι, ναι.
0: Είπαμε πας και την κλείτωσες κάπου.
2: Έκανα μία μεταμφιεσούλα και εκεί πέρα, λίμωνο. Έκανα.
1: Από όλα που έχεις αλλάξει, υπήρξε ένα look που είπες αυτό θα το έκανα. Αν δεν ήταν λίγο μπελαλίδι.
3: Γι' αυτό το συχαίνομαι.
2: Υπάρχουν που συχαίνομαι που φορούσα κάτι στο κεφάλι μου που ήταν πιο βαριά από ολόκληρη εμένα. Οπότε ήταν δύσκολο να τα στηρίξω τότε με τη Βάνια.
3: Κάναμε τρέλες.
2: Ο στυλίστας, ο Ευαγγέλης ο Ζάχος, νομίζω ότι συνεχίζει να ντύνει άλλους ανθρώπους έτσι για να του φεύγει. Το ευχαριστιόταν τόσο πολύ.
1: Μιλάτε με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Φυσικά. Χθες το βράδυ μιλούσαμε.
3: Δεν μου λες, σε κυνηγάει ακόμα η Βάνια. Περπατάς στον δρόμο και σε φωνάζουν.
2: Ναι, δεν με φωνάζουν πια, αλλά με καταλαβαίνουν, όχι όλοι. Μερικοί τους φαίνεται αδιανόητο ότι αυτή μπορεί να είμαι εγώ. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Κυρία Βάνια, με τα παιδάκια μου είναι κυρία Βάνια. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
1: Πώς σου φαίνεται το ρόλο αυτό, που εντάξει, μένουν τα βίντεο αυτά στα social να παράγονται, θα μείνουν πολλά χρόνια, θα σου στέλνουν και όταν θα έχει, ξέρω εγώ, να θα έχει το εγγονάκι.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Όχι, κοντά είναι, μην νομίζει. 18 χρόνων είναι.
3: Σωστό και αυτό.
2: 10 σε 15.
3: Δεν λέμε αύριο μεθαύριο.
2: Όχι, αύριο μεθαύριο δεν θα το ήθελα.
1: Το θέλει όμω και το εγγονάκι.
2: Εγγονάκι κάποια στιγμή. Παναγία μου. Δεν το πίστευα ότι θα δώσω συνέντευξη και θα λέω θέλω εγγονάκι ή την στιγμή. Εντάξει, κάποια στιγμή, παιδιά, θα δούμε.
1: Με τα social τα έχει καλά όμω, έτσι.
2: Καλά τα έχω, αλλά δεν είμαι και όλη την ημέρα. Δεν είμαι τρελή δηλαδή να έχω περιεχόμενο. Όχι, εντάξει. Όταν.
3: Κρατάς μια επαφή, ρε παιδί μου, έτσι. Υγιή.
2: Ναι, υγιή.
1: Προτιμάς το TikTok ή το Instagram?
2: TikTok τώρα η Ντορέτα με έβαλε να ανοίξω. Το άνοιξα. Δεν έχει κάτι. Άμα το δείτε, μπείτε. Δεν έχει κάποιο βιντεάκι.
3: Βλέπεις.
2: Βλέπω. Ό,τι βλέπω από το Instagram όμως, από το TikTok. Okay, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω, παιδιά.
3: Μπορεί να γίνει κάποια μέρα, ας πούμε, έτσι που δεν έχεις πολλές δουλειές. Μια τρύπα που να σε ρουφήξει και να πεις πώς θα βγω από
2: εδώ.
3: Άνετα.
2: Άνετα. Τι είσαι, τι ζώδιο είσαι?
3: Ταύρος.
2: Ταύρος είσαι. Πώς το έπαθες αυτό?
0: Κακό, πες.
2: Εγώ είμαι υδροχός. Είμαι επιρρεπής. Οπότε προτιμώ να μην κάνω κάτι καθόλου προκειμένου να.
1: Ξέρεις, το βάζεις κάπου το όριο,
2: Ναι.
0: Εμείς θα κάνουμε ένα διαγωνισμό.
1: Σημαντικό, διαγωνισμός. Για δύο διπλές προσκλήσεις, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Ο λόγος που ήρθε εδώ η αγαπημένη Ματίνα Νικολάου, βεβαίως. Με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη θα την παρακολουθήσετε. Αλλάζει ρούχα, τις περούκες. Είναι πολλές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του Αλέκου Σακελάριου.
3: Πολλά τραγούδια, πάρα πολύ όμορφα που δεν έχουμε. Τώρα, εγώ είδα μια λίστα, γιατί το κουβεντιάζαμε, από τραγούδια που έχει γράψει ο Αλέκος Σακελάριου. Τους στίχους, φαντάζομαι. Και είναι πραγματικά πολύ γνωστά τραγούδια.
2: Πάρα πολύ γνωστά.
3: Που δεν έχεις ιδέα ενδεχομένως ότι τα έχει γράψει.
2: Πολύ
3: έτσι.
2: Γνωστά. Είναι, θα ακουστούν στην παράσταση πάρα πολλά τραγούδια.
1: Αγαπάς κάποιο παραπάνω.
2: Συμμετέχει και ο κόσμος σε όλο αυτό. Οπότε
1: να τραγουδήσουμε κι εμείς.
2: Τραγουδάτε κι εσείς. Mm-hmm. Εννοείται. Και να μην θέλετε, σας έρχεται από μόνο του.
1: Με την πενταμελή ορχήστρα, βέβαια.
2: Ναι, φανταστική ορχήστρα, ζωντανή.
1: Οπότε έξτρα και αυτό. Δύο τυχεροί ή τυχερές. Θέλετε μήνυμα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις.
1: Για αύριο λοιπόν στο θέατρο Κήπου, το Σάββατο, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε και η Ματίνα Νικολάου, την οποία ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία παιδιά. Ξεκίνησε ωραία η μέρα μου στη Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ χαρήκαμε που ήμασταν έτσι η Επιτροπή Υποδοχής στην πόλη.
1: Επιτροπή Υποδοχής, κανονικά. Με το καλό να τα ξαναπούμε και με την άλλη παράσταση.
2: Έτσι.
1: Να μας λυθεί η απορία. Καλή επιτυχία σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σεζόν να ευχηθούμε, γιατί το καλοκαιράκι μάλλον τελείωσε.
2: Καλή σεζόν και
1: όσο,
2: σε
1: όσο το χάρηκες και εσύ. Mm-hmm. Και είσαι το επανειδήν.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η Ρία Ελληνίδου είναι αυτή που θα κλείσει τα music events φέτος στην έκθεση με Κοσμοράδιο 95,1, έτσι, στις 13 του Σεπτέμβρη. Όλο το πρόγραμμα έχει ανέβει στα social, φυσικά, σας έχουμε πει να το κάνετε screen, όταν το καρφιτσώσετε, να το αποθηκεύσετε, ό,τι σας βολεύει.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, έτσι, μια τελευταία ενημέρωση.
2: Τι να σας λέω, παιδιά, μάλλον επιστρέψατε, γιατί έχει πραγματικά πολλή κίνηση σε όλα τα σημεία της πόλης, μυρκοκαθυστερήσεις και στο κέντρο και ανατολικά και δυτικά. Το πιο μεγάλο θέμα όμως είναι, νομίζω, στον περιφερειακό, όπου έχουμε πάρα πολύ μποτιλιάρισμα και στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, γιατί προφανώς γίνονται εργασίες για το flyover, αλλά και στο ύψος του 424. Προσοχή λοιπόν και υπομονή.

0: Έλα, μεταξύ μας τώρα, ονειρευτήκατε κανέναν πρώην, κανένα παλιό φίλο, κάποιον που έχετε χρόνια να δείτε κάτι.
1: Για βλέπω όνειρα.
0: Βλέπεις, ένα.
1: Δεν θυμάμαι μετά τίποτα, αλλά θυμάμαι ότι κάτι είδα και στύβω λοιπόν, το μυαλό μου να δω τι.
0: Αν δεις κάποιον πρώην Μιράντα, μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση. Μπορεί να έκανες ένα ξεκαρτάρισμα σε κάποιο τσορτάρι και να βρήκες μέσα, ξέρω εγώ, ένα φορεμένο βρακί του που το έχει αφήσει σε σένα.
1: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
2: Και δεν θα το πλύνε μια φορά.
0: Δεν μπορεί να το ξέχασε.
1: Πριν πόσα χρόνια.
2: Μπορεί να το κράτησε επίτηδες,
0: να το μυρίζει.
2: Σταμάτα μου, ρε.
1: Και αυτά μετακομίσει, έχω διώξει πολύ πράγματα, παιδιά.
0: Υπάρχει κάτι που πραγματικά δεν έχει κλείσει μέσα σου. Μπορεί να είναι απλώς νοσταλγία, λέει. Ο άνθρωπος στο όνειρο μπορεί να συμβολίζει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και.
1: Εντάξει. Και δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι.
0: Πολλές φορές μπορεί το όνειρο να αφορά περισσότερο το σήμερα παρά το χθες. Δηλαδή, μπορεί να θες να το συναντήσεις.
2: Δεν έχει ένα τραγούδι που λέει με το σήμερα και είσαι το χθες.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, μπορεί να απλά μια σκέψη τώρα έτυχε. Δεν τακτοποιήθηκε καλά στο μυαλό. Μπορεί να δεις κάτι άλλο. Δεις μια παλιά δουλειά. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θέλω να γυρίσω την παλιά μου τη δουλειά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Τόσα χρόνια εδώ που δεν θυμάμαι καμία παλιά δουλειά, Μιράντα. Εν τω μεταξύ,
1: και εγώ τώρα που μου λες, προηγούμενη δουλειά μου ήταν στην πιτσαρία των γονιών μου. Εντάξει, ήμουνα.
0: Μπορεί να εννοεί σε άλλο ραδιόφωνο, Μιράντα, που ήσουν στο παρελθόν.
1: Δεν υπάρχουν. Θα κλείσα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, το οποίο σερβίρεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 12. Και σας ευχαριστούμε και όλους εσάς για τη μεγάλη στήριξη που μας έχετε, βέβαια, κάθε
1: και
0: μέρα.
1: Όλα τα μηνύματά σας. Απολαύσατε και εσείς τη Ματίνα Νικολάου που μόλις έφυγε από το στούντιο. Πραγματικά μην την χάσετε στη θεατρική παράσταση που η κλήρωση δεν έγινε ακόμη.
0: Όχι, έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber γράφοντας τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6982951951.
1: Ο Αλέκος ζει και από τον Παράδεισο για το θέατρο που αύριο και σήμερα έχουν παράσταση, έτσι να το ξέρετε. Αλλά για να δούμε τι άλλο μας απαντάτε στη σημερινή ερώτηση της ημέρας.
2: Σας ρωτήσαμε αν είχατε ρεπό χωρίς καμία υποχρέωση, τι θα κάνατε μέχρι το μεσημέρι.
3: Παιδιά, όλη θάλασσα θέλουν να πάνε και όλοι, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Ναι. Για σας που φαγωθήκατε το τελευταίο σου κουτό Αυγούστου. Ναι.
1: Ειδικά η Χριστίνα.
3: Ακριβώς. Θα μούλιαζε, λέει.
1: Θα μούλιαζε μέσα.
3: Με παπαγιάσει. Μια άλλη φίλη, Κατερίνα, έγραψε ότι έκανε δουλειά του σπιτιού. Παιδιά, και δουλειά, έτσι ένα ξεσκαρτάρισμα. Άμα αντέχει να τι κάνει.
2: Τώρα είπαμε ρεπό πάρτι. Κάντε δουλειά, κάντε κάτι άλλο.
1: Ξέρετε όμως, δρά λίγο ηρεμιστικά αυτό, ψυχοθεραπευτικά.
0: Αχ, Μιράντα, όταν έχεις όρεξη για ψυχοθεραπεία, έλα σε στο σπίτι μου.
2: Ναι, άμα θες να ηρεμήσεις πολύ, έλα και στο δικό μου.
0: Έλα μετά.
3: Γιατί εντάξει, στο σπίτι το χαοτικό δεν λέει. Σε πιάνει μια κάτι. Αλλά παιδιά, καταλήγουμε εν τέλει μετά τα μπάνια και την παραλία και τις βουτιές στην κυρία Αργυρό που μας έστειλε και από νωρίς το σεξ.
2: Αχ,
3: 8 με 2 εκεί στο
0: μέρακλου.

0: Έχουν συνέλθει οι φίλοι και οι φίλες και η μισή Θεσσαλονίκη που ήταν εκεί στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα με το Θοδωρή Φέρι από προχθές.
1: Μαζεύουν δυνάμεις για τις επόμενες συναυλίες με το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Παιδιά, τι είδα από βίντεο, τι είδα από πλάνα.
2: Και ο Θοδωρής εχθές έβαλε ένα φανταστικό βίντεο έτσι με τα drone, με τις ιστορίες. Καταλάβαινες εκεί ακριβώς τι έγινε.
0: Όχι απλά στο σπίτι του, είναι και εκεί μεγάλο.
2: Είναι το σπίτι του.
0: Πω, παιδιά, από τις εμπειρίες που πραγματικά αξίζει λίγο. Και αν πόνεσαι λίγο η μέση, και αν σε πάτησαν, και αν κουράστηκες, και αν ίδρωσες.
2: Και αν βρήκες καμιά κλίση τη τροχιά. Τέλος πάντων.
0: Έγιναν και τέτοια.
1: Έγιναν, κάτι άκουσαν.
2: Βγάλουμε έναν τη ζωή.
1: Από παιδιά.
0: Αλλά έχετε να το θυμάστε και αυτό. Όλα αυτά είναι εμπειρίες. Να έχετε να διηγήσετε μετά στα βαθιά
2: διαγράμματα.
1: Γι' αυτό με το Κοσμοράδιο μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες στιγμές.
0: Θυμίζουμε πως ανέβηκε και στο Instagram διαγωνισμός για Meet and Greet με Κατερίνα Λιόλιου 2 του Σεπτέμβρη, θέατρο Γης, το ραντεβού μας.
2: Που σημαίνει ότι θα κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Θα πάτε εκεί, θα συναντήσετε την Κατερίνα. Θα τα πείτε, θα βγείτε και φωτογραφίες και μετά θα απολαύσετε και τη συναυλία.
0: Όμως θα γίνουν και άλλοι διαγωνισμοί on air, δηλαδή δίνει το σύνθημα ο παραγωγός. Ο κάθε ένας που σας κάνει εδώ συντροφιά και μέσα στο Σαββατοκύριακο να γράψετε το κατάλληλο μήνυμα στο Viber και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Ραφαλία Δοντογλου, καταφθάνει στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι εδώ, αλλά σας κάναμε και μια ερώτηση σήμερα στο Instagram. Αν θα κάνετε την τελευταία σας βουτιά αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Και
2: 53%
1: ναι.
2: Λέει όχι. Δηλαδή, κοιτάξτε παιδιά, εγώ
1: το
2: έχει δύο αναγνώσεις.
1: Θα πάνε το επόμενο.
2: Ή την έχουν κάνει ήδη, ή θα κάνουν κι άλλες. Αλλά 47% θα κάνει βουτιά τελευταία αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Το story πάντως παραμένει και ενεργό. Να ψηφίζετε και εσείς για 24 ώρες που ξέρετε και να βλέπετε ό,τι ανεβαίνει στα social του Κοσμοράδιο 95,1 πάντα σας αφορά.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς το πρωί στις 8.
2: Με το καλό. Από τον Μάνο Βολάν.
1: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσμ...

0: ας τσεκάρουμε λίγο. Η Joy Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλείνει απόψε το βράδυ ο περιφερειακός για τις εργασίες στο flyover από τις 11 τη νύχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θεσσαλονίκη, βγαίνουν λαμαρίνες από το Αλκαζάρ και αποκαλύπτεται το μνημείο που το έργο συντήρησής του χρηματοδοτήθηκε με περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Φρουρούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 54χρονος δράστης. Προτεραιότητα να στηριχτούν τα παιδιά του ζεύγους. Νεπάλ, στους 472 οι νεκροί μετά την καταστροφική πλημμύρα. Πάνω από 1.500 οι αγνοούμενοι. Πρόκριση για τον Όφη μετά τη νίκη του με 0-1 επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας στην League Phase του Europa League. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου ενώ θα φτάσει μέχρι τους 36. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ένοχο το κορμί σου, Πέγγι μου. Τα λέει και ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το brunch στο Κοσμοράδιο. Ξέρεις, γιατί μετά το πρωινό στο Κοσμοράδιο έρχεται το brunch. Νομίζω αυτές είναι οι ώρες που τρώει ο κόσμος brunch. Δεν ξέρω, εγώ δεν τρώω τέτοια πράγματα, παιδιά. Εγώ πάω κατευθείαν στο πέστο για μεσημεριανό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Εγώ, η Μίρα Φαϊλία Ντόντογλου. Τι κάνεις και πόσες επούσες πετυχαίνω αυτή την υπέροχη Παρασκευή, αυτό το τελευταίο πουσουκού του Αυγούστου. Ελπίζω να έχεις κανονίσει κάτι, γιατί εντάξει, αμαρτία είναι τώρα, είναι αμαρτία. Είχαμε και το πιο λαμπρό φεγγάρι της χρονιάς εχθές. Θα τα πούμε όλα, γιατί τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς πρωί-πρωί στο κέντρο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, υπομονή στους οδηγούς του κέντρου. Βλέπω αρκετές καθυστερήσεις στην Τζιμισκή. Βλέπω και Ίωνος Δραγούμη Βενιζέλου. Ας τα να πάνε και εκεί πέρα. Μετά στη Λαγκαδά, από Δαβάκι μέχρι Αγίου, πάντων καλή τύχη να ευχηθώ. Μετά πάνω στον περιφερειακό βλέπω καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, από έξοδο Αγίου Παύλου μέχρι και έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα. Θέλει υπομονή εκείνο το σημείο. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις λίγη έξτρα υπομονή και στην έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων. Και βλέπω και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή φυσικά καθυστερήσεις στα φανάρια, αλλά και στην Εθνική Αντιστάσεως με κατεύθυνση προς κέντρο από τη Μαρίνου Αντίπα και μετά. Υπομονή, υπομονή και η Κατερίνα Λιόλιου το βάλε. Ξεκινάμε έτσι δυναμικά σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή Παρασκευή και καλά να περάσουμε.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Και ξαφνικά

0: παιδιά, μην τάζετε άστρα, γιατί μετά πρέπει να τα κατεβάσετε κιόλας άστρα και να τα δώσετε στον άλλον. Και άμα δεν μπορείτε, μετά θα έχετε θέματα. Λοιπόν, αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου, στην παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2. Και τι ωραία ζέστη είναι αυτή έξω. Κυριολεκτικά το εννοώ, γιατί έχει λίγη περισσότερη δροσιά από χθες. Δηλαδή, είμαστε στους 29,3. Καλά είναι. Βέβαια, η αίσθηση είναι σαν 34. Οπότε δεν ξέρω. Με την υγρασία στο 72%. Μάλλον στο μυαλό μου είναι η δροσιά. Μάλλον τελούλου είμαι και σήμερα. Λοιπόν, η μέγιστη για σήμερα είναι 33, για αύριο είμαστε 30. Έτσι θα συνεχίσουμε, να ξέρετε, ανάμεσα σε 33 και 34 για τις επόμενες εβδομάδες, βασικά, όπως το βλέπω το έργο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει, αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Τώρα, εγώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω έτσι κάτι σχολικά, κάτι τσάντες να είναι πρώτη μούρη, κάτι με πιάνει. Που πάω, ας πούμε, να πάρω κανένα ρουχαλάκι και βλέπω κάτι δερμάτινες φούστες χειμωνιάτικες και μπορντό και σκούρα, κάτι με πιάνει. Δεν μπορώ, είμαι αρνήτρια ακόμα φθινοπόρου, γιατί είναι ακόμα Αύγουστος. Λοιπόν, μένεις εδώ και συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: σμενιδιά της και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Ακούς όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, που είστε, πού σας πετυχαίνω αυτή την υπέροχη ζεστή Παρασκευή. Εγώ εδώ Θεσσαλονίκη, παιδιά, είμαι με το φρέντο εσπρέσο μου αγκαλιά πάντα, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, που λέει και το άσμα. Πω, παράφωνη, κολλητή και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το τραγούδι που παίζει στις 2 παρατέταρτο το διαλέγετε εσείς. Είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο που θα ακούσεις τώρα ένα κομματάκι για να μπεις να ψηφίσεις. Πέτρος Ιακωβίδης, Φοβάμαι.
1: Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου, δώσ' μου ένα φιλί. Αν δεν έχω εσένα, δεν υπάρχει ζωή.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, Βράδια Αξιμέρωτα.
1: Βράδια Αξιμέρωτα, για αυτό το μέρωτα. Νύχτες μελαγχολικές, δεν είσαι εδώ.
0: Είναι δύο και είναι αγαπημένα, και ένα από αυτά τα δύο αγαπημένα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Θα μπεις να ψηφίσεις στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, το δικό σου αγαπημένο ανάμεσα στα δύο. Και όποιο διαλέξετε οι περισσότεροι, αυτό είναι που θα κερδίσει και θα παίξει και στον αέρα. Τώρα πάμε να ηλεκτριστούμε με την Άννα Βύση, να ζήσουμε έτσι μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Πόσο μας αρέσει.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα ακούς, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δόντολου και να στείλω τα φιλιά μου σε σένα που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Φυσικά το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό για την καλησπέρα σου. Να στείλω χαιρετίσματα στον Νίκο και να σε ενημερώσω ότι απόψε το βράδυ θα έχουμε τον περιφερειακό κλειστό και στα δύο ρεύματα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 τα ξημερώματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Οπότε, άμα θες να πας κάπου, πας μέσα από κέντρο, λογικά θα είναι άδεια. Η πόλη δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν γυρίσει όλοι, αλλά τώρα δεν ξέρω. Θα δείξει. Πάντως, κίνηση έχουμε. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μένει συντονισμένος και εμείς ακούμε Αναστασία και σπάσε τα στους 9, 5 και 1.

0: Ακόμη τραγουδάμε στα Δωρηφαίρη από τη συναυλία του προχθές που πραγματικά έχουμε γυρίσει βραχνιασμένοι γιατί μας άρεσε τόσο πολύ. Πάρα πολύ κόσμο έχει, παιδιά, τα έχετε ακούσει λογικά ως τώρα όλα αυτά. Να πω ένα χρόνια πολλά στο Δάμον που γιορτάζει σήμερα, δεν ξέρω κανένα Δάμον. Μετά να στείλω τα φιλιά μου στον Αργύρη και τη Βάζο που είναι στην Αυστρία, στην Κοζάνη και στο Βαγγέλη, στον Αναστάσιο και η Μαρία με την Άννα διακοπάρουν, λέει, στους νέους πόρους και στέλνουν χρόνια πολλά στην αδερφή του την Κατερίνα αλλά και στη Ραφαέλα που βαριέται στο σπίτι στην Καλαμαριά. Μια χαρά. Δεν υπάρχει πιο ωραία σχολή από το να βαριέσαι καλοκαιριάτικα και να μην έχεις τίποτα να κάνεις. Να στείλω τα φιλιά μου και στο Μάριο που είναι συντονισμένος εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μουσική φυσικά όπως ξέρουμε και όπως αγαπάμε. Για άλλη μια ώρα θα είμαστε παρέα στους 9, 5 και 1. Γι' αυτό δεν πάει κανείς πουθενά. Μένουμε όλοι εδώ και μένουμε έτσι ωραία και χαρούμενα στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
9: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης, νέα σελίδα καθώς από χθες ξεκίνησαν οι σειρμοί από και προς την Καλαμαριά. Το μετρό πλέον επανέρχεται στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 τα ξημερώματα. Θρήνο στη Βέρεια για τη 18χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στον καταράκτη. Σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Κρήτη, εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων, ξυλοκοπήθηκε από 40χρονο. Ο δράστης μαζί με το φίλο του έσπασαν και την τζαμαρία της επιχείρησης. Βιέννη, κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο. Άρπαξαν το μυθικό κολλιέ της βασίλισσας Νάζλη της Αιγύπτου με 673 διαμάντια. Conference League. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη καθώς αποκλείστηκε με 3-2 από την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε νικώντας 2-1 την Χραντς και Όφη επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 0-2. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Είναι ο Αντώνης Ρέμος, είναι η Δευτέρα και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 στην Ανατολή της δεύτερης μας ώρας εδώ, που την περνάμε παρέα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 αυτή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με καθυστερήσεις στο περιφερειακό φυσικά. Σε όλη του την έκταση έχουμε θεματάκια. Αν κατευθύνεις ανατολικά, θα κάνεις υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων και μετά βλέπω και λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας κάποιες υψηλοκαθυστερήσεις. Προσδυτικά είναι επίσης δύσκολα τα πράγματα από έξοδο Πηλέας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Τώρα στο κέντρο, υπομονή σε Εγνατία, ιδιαίτερα αν κατευθύνεσαι προς Βαρδάρη, αλλά και Τσιμισκή. Κάποιες καθυστερήσεις έχει η Μοναστηρίου, η Λαγκαδά, καθώς και εκεί στα δικαστήρια που συναντάει την Παλαιού Σταθμού. Μετά, ανατολικότερα, Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, αλλά και στο Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως. Ακόμη και για αεροδρόμιο βλέπω καθυστερήσεις. Τι γίνεται, βρε παιδί μου, τι γίνεται. Έχουν φύγει όλοι από Χαλκιδική και έχουν έρθει εδώ, θα έλεγε κανείς. Αλλά όχι, έχουμε κίνηση και στην Καλλιθέα και στην Κρυοπηγή. Τίποτα. Και στην Νικήτη, μην ξεχάσω. Καλά να περνάτε, μην το χαλάτε. Δέσποινα Βανδύ.

0: Είναι ο Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε μια αγάπη γιατί μας αρέσει η καψούρα πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου, γι' αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1, όπου όχι μόνο απολαμβάνεις επιτυχίες, αλλά κερδίζεις και προσκλήσεις για παραστάσεις. Να σα την κοσμική αγάπη με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου, όπου βασικά είναι μια κωμωδία με μουσική και αστρολογία. Λοιπόν, ένα stand-up comedy show που συνδυάζει χιούμορ, μουσική και συναστρίες σε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία. Τα ζώδια, η αγάπη, γενικά οι σχέσεις και η καθημερινότητα συναντούν το stand-up comedy και τη μουσική, ξαναλέω, και γίνεται ένας χαμός. Είναι για εμάς που μας αρέσουν τα ζώδια, για εμάς που πιστεύουμε ότι ο Λέων καλά κάνει και είναι ψωνισμένος και άλλα τέτοια. Μη σου δώσω τώρα spoil. Θα πας να το παρακολουθήσεις, όπως είπαμε, τη Δευτέρα στις 31 του μήνα, το βραδάκι στο Θέατρο Κήπου. Για να μπει στην κλήρωση θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 698-295-1951 με το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη παράσταση. Είναι για την κοσμική αγάπη. Καλή τύχη σε όλες και όλους.
1: Βίβιαν Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε, πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
5: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Εξηγήστε μου γιατί δεν εγκρίνεται, ρωτάει η Ριέλη Νίδου στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και χθες μου συνέβη το εξής κουλό, παιδιά. Ήμουν σε ένα πάρκινγκ υπόγειο εδώ στην πόλη και κάπως προσπαθούσα να βγω τώρα, ξέρεις, εκεί πέρα. Σκοτάδι, ζέστη. Εγώ έχω έρθει από τη ζέστη, οπότε γίνεται λίγο μια διάσπαση προσοχή στο μυαλό μου και προσπαθώ να βγω τέλος πάντων. Σε κάποια φάση ακούω μια κόρνα, κοιτάω γύρω μου, δεν ήταν κανείς. Την πάτησα μόνη μου, τη δική μου κόρνα. Δεν ξέρω, έγινε λίγο πάνω στο τιμόνι και τρόμαξα κιόλας. Όχι τίποτα, λέω. Ποιος με κορνάρει και γιατί? Εγώ μόνη μου με κορνάρω. Μια χαρά. Μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω, μόνη μου με κορνάρω. Κορνάρω και δεν βγαίνεις να σε δω. Και χίλιες δύο. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε, δεν θα τα ακούσουμε αυτό. Δεν θέλω να ξεφεύγουμε. Θέλω να ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο και σκάσε ένα φιλί σου σε 9, 5 και 1.

πάθει σε φρόνημα, τα λέει και ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Και ό,τι πει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης σημαίνει ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Τάτζογλου και τα λέμε στο Κοσμοράδιο 95,1 από τις 12 μέχρι τις 2 καθημερινά, έτσι και σήμερα Παρασκευή. Να σου πω ότι έρχεται η συναυλία της Καταρίνας Ηλιόλιου την άλλη εβδομάδα στις 2 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, και σου έχουμε οργανώσει meet and greet φυσικά. Οπότε μπες στα social του Κοσμοράδιο, στο Instagram συγκεκριμένα, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση. Κατά τα άλλα, το Pick the Song της ημέρας, το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα από τον Πέτρο Ιακωβίδη, ανάμεσα σε Φοβάμαι και Βράδια Ξημέρωτα, είναι το Βράδια Ξημέρωτα. Αυτό κερδίζει για λίγες ψήφους παραπάνω. Οπότε αυτό θα ακούσουμε. Με αυτό κλείνει η εβδομάδα των Pick the Song. Απόλαυσε.

0: κολλασμένα.
1: Τα κολλασμένα. Αυτό είναι ο Πον και αυτή είναι η Καντάδα και την ακούς στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και είμαι μαζί σου από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Αυτή είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, παιδιά. Οπότε κάντε την αμετρήση. Είναι το τελευταίο σουκού του Αυγούστου. Οπότε άμα το έχεις ελεύθερο, αυτό πρέπει να το κάνεις να μετρήσει λίγο περισσότερο. Από την άλλη εβδομάδα έχουμε Σεπτέμβρη και άμα κάποιο σα πει τα κεφάλια μέσα, πείτε του όχι, δεν είμαι στρουθοκάμιλο για να έχω το κεφάλι μέσα. Οπότε όχι, κανένα κεφάλι μέσα, παιδιά. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Θα το λέω εντωμεταξύ. Να ξέρετε, δεν θα πει ο Σεπτέμβρη, θα μπει 32 Αυγούστου από εβδομάδα. Οπότε όλα καλά. Ο Αύγουστο συνεχίζεται. Δεν ξέρω πότε περνάει τόσο γρήγορα, αλλά να που πέρασε. Τι να γίνει, εμεί δεν πέφτουμε. Η διάθεσή μα μένει στα ύψη, γιατί όσο είσαι στο Κοσμοράδι 95,1, μόνο χαμογελά. Έρχεται ο Βασίλη Χαροκόπο και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο 2 ωράκι. Να στο ομορφύνει, να στο κάνει υπέροχο και εμεί τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να ακούτε μουσική, να τραγουδάτε και εσείς είστε παράφωνοι, δεν πειράζει. Όλοι είμαστε. Λοιπόν, και να μένετε συντονισμένοι και να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας με Μάνο Γιώργο Μιράντα, η Ματίνα Νικολάου. Έχουμε πιάσει και κουβέντα τώρα και εκτός αέρα.
4: Τα λέμε πολλά, ναι. Λέμε πάρα πολλά.
5: Σε κυνηγάει ακόμα η Βάνια, είναι. Περπατάς στον δρόμο και σε φωνάζουν.
4: Δεν με φωνάζουν πια, αλλά με καταλαβαίνουν, όχι όλοι. Μερικοί τους φαίνεται αδιανόητο ότι αυτή μπορεί να είμαι εγώ. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Κυρία Βάνια, με τα παιδάκια μου είναι κυρία Βάνια. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
3: Πώς σου φαίνεται το ρόλο αυτό που εντάξει, μένουν τα βίντεο αυτά στα social να παράγονται. Θα μείνουν πολλά χρόνια, θα σου στέλνουν και όταν θα είσαι, ξέρω εγώ, αν θα έχεις το εγγονάκι.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Όχι, κοντά είναι, μην νομίζει. 18 χρόνων είναι. 10 σε 15.
5: Δεν λέμε αύριο μεθαύριο.
4: Όχι, αύριο μεθαύριο δεν θα το ήθελα.
3: Το ήθελες όμως και το εγγονάκι.
4: Εγγονάκι κάποια στιγμή. Παναγία μου, δεν το πίστευα ότι θα δώσω συνέντευξη και θα λέω θέλω εγγονάκι. Είναι τη στιγμή.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 30χρονος χτύπησε αστυνομικούς οδηγώντας δίκυκλο επικίνδυνα σε αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας ενώ παραβίασε και κόκκινα φανάρια. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα πάνω από 18.000 ευρώ. Ανησυχία για τον ιό του δυτικού Νείλου. Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικίες και η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο περιορισμού του κινδύνου, λένε οι ειδικοί. Οθονή, σε κρίση με κατάσταση Ιταλίδα που τραυματίστηκε από προπέλα θαλαμιγού. Υποέρευνα είναι αν η γυναίκα επιχείρησε να βουτήξει ή αν έπεσε κατά λάθος από το σκάφος. Ορμούς. Το Ιράν ετοιμάζει λίστα όρων για την επαναλειτουργία του. Diamond League Ζυρίχης. Πρώτη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Ντεντόγλου με άλμα στα 8,45 και δεύτερη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο ύψος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να με κι εγώ, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το φινάλε εβδομάδας. Με εμάς θα κάνουμε προετοιμασίες για ακόμα ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο, παιδιά, του Αυγούστου. Κάπως μελαγχολικό ακούστηκε αυτό, αλλά πάμε. Έχουμε έτσι ομορφιές μπροστά μας. Ένα πολύ ωραίο τουλάχιστον 20ήμερο για το φετινό καλοκαίρι. Με εμάς εννοείται παρέα να απολαμβάνουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951 και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους. Και μιας και Παρασκευή αρκετά προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα, επιβαρημένο γενικά το κέντρο. Δυτικά κινητικότητα έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στη Βασιλίση Σόλγα συνδίκα με Καραϊσκάκη, όπως φρακαρίσματα έχουμε και στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, αρκετή κινητικότητα έχουμε με καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αρκετά προβλήματα. Ψιλοχαμός εκεί με φρακαρίσματα υπάρχουν και στο ρεύμα προς ανατολικά, προς δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί στη σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έρχεται και πάμε να φορτσάρουμε αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ήβη Αδάμου, ξελογιάστρα, έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί φινάλε εβδομάδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα στα της επικοινωνίας μας σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας απολαμβάνεις, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα στον Δάμον και μιας και αρκετά σπάνιο το όνομα, αν το έχεις, να χαίρεσαι το όνομά σου με υγεία και πολλές χαρές. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, γενικότερα μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, που εκεί παράλληλα μένεις ενημερωμένος και φυσικά μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, σε πολύ λίγο έρχονται τι άλλο, όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: το μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Μας έχει αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις αυτό πραγματικά το τραγούδι αυτή την εβδομάδα με τη συναυλία της Τετάρτης. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης έπαιξε μόλις, είπε στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Όσο για εμάς, είμαστε μαζί σε ένα ιδανικό καλοκαιρινό, αρκετά ζεστό μεσημέρι Παρασκευής με το θερμόμετρο στους 31. Βέβαια, αίσθηση τους 37 αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ έτσι άνετοι. Έχουμε όλα τα φόντα και τις προϋποθέσεις για να κανονίσουμε το πρόγραμμά μας για τις, δεν ξέρω, τελευταίες για κάποιους ή απλά τη συνέχεια για κάποιους άλλους στις βουτιές του Σαββατοκύριακου, το οποίο φυσικά βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τον καιρό, από ό,τι φαίνεται να είναι εξαιρετικός. Με ηλιοφάνεια μέχρι και την επόμενη τουλάχιστον Πέμπτη, αν βλέπω καλά. Οπότε με κάποια ενδεχόμενα βροχή στο απόγευμα του Σαββάτου, οπότε να είσαι και ανάλογα προετοιμασμένος, αλλά νομίζω θα καθαρίσει και αυτό. Απολαμβάνοντας λοιπόν ωραίες μέρες και θερμοκρασίες, και κάπως έτσι θα συνεχιστεί η δουλειά. Οπότε ξέρεις, φορτσάρουμε για να περάσουμε μαγικά στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Τώρα για σήμερα, όπως και πριν είπαμε, στη συνέχεια της ημέρας δεν έχουμε κάτι. Φυσικά εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα όπως και τις επόμενες με τον καλύτερο τρόπο όπως εσείς νομίζετε. Όσο για την μουσική μας, Peggy Zina, πουθενά είναι αγαπημένο, παίρνει σειρά και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Πάνω Σκιάμος, αποθυμένο, έπαιξε δυνατά, το απολαύσαμε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς θα ομορφαίνουμε παρέα ακόμα ένα φινάλε εβδομάδας. Και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως ένα απολίθωμα κουνουπιού μέσα σε ένα κεχριμπάρι από το Jurassic Park πουλήθηκε σε δημοπρασία για το εντυπωσιακό ποσό των 403.200 δολαρίων. Επιτέλους το είπα. Το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας του Steven Spielberg το 1993 και οι λεπτομέρειες του κουνουπιού και του κεχριμπαριού τέριαζαν με αυτό που εμφανίζεται στο χαρακτηριστικό κοντινό πλάνο της ταινίας. Στην ιστορία του Jurassic Park, το κουνούπι αποτελεί τη βάση για την εξαγωγή DNA δεινοσαύρων και την αναδημιουργία τους και η δημοπρασία έγινε στις 26 Αυγούστου, δηλαδή προχθές στο Los Angeles από την Prop Store. Συνολικά την πρώτη μέρα πουλήθηκαν 296 κινηματογραφικά αντικείμενα έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κουνούπι ήταν το ακριβότερο αντικείμενο της πρώτης ημέρας, ξεπερνώντας μεμοραμπίλια από Star Trek, Superman και Iron Man. Φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μα. Εκατομμυρίων δολαρίων, το κουνούπι ήταν το ακριβότερο αντικείμενο της πρώτης ημέρας, ξεπερνώντας μεμοραμπίλια από Star Trek, Superman και Iron Man. Φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την

0: Αγαπημένη συνεργασία, Στέλιος Ρόκος, Δήμος Αναστασιάδης, με σένα πλάι μου. Το απολαύσαμε μόλις με εμάς να ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας και φυσικά να μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο στις 9:51. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τι εκκρεμότητες έχουμε φέτος για τις υπολοιπόμενες καλοκαιρινές συναυλίες, όπως και τα Music Events Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς αμέσως πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 28 Αυγούστου, όπου το 1828 γεννιέται ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι με γνωστές του συγγραφές τον Πόλεμο και την Ειρήνη και την Άννα Καρένινα. Αργότερα το 1898 ο Κάλεμπ Μπράνταμ με τον ομάζει τον ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. Σαν σήμερα επίσης το 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί το περίφημο λόγο του I have a dream. Όπως τέλος, σαν σήμερα το 1974 γεννιέται η αγαπημένη Μελίνα Ασλανίδου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγεία το χρόνο.
3: Τα τρώνε.
4: Αυτό όλοι το καταναλώνουν, δεν σημαίνει ότι τα τρώνε.
2: Όχι,
4: το
2: παπουδάκι του.
4: Ναι.
2: Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδες προς εξαφάνιση, λέει, το χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
2: Αλήθεια.
4: Να το επισημάνω αυτό.
2: Δηλαδή, άμα έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί λίγο.
4: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
2: Κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Για το χαρτί υγείας.
2: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά, γιατί είναι πλούσια σε ξυλία ο Καναδάς, έτσι.
3: Έχει πολλά.
4: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
2: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
4: Έχει μάλλον
3: εσύ πόσο το χρόνο έχει συμμετρήσει ποτέ.
2: Κάνε μπιντέ.
5: Πόσε λεπτομέρειε που δεν.
4: Εγώ
1: κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσελίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλείνει το βράδυ ο περιφερειακός για τις εργασίες στο flyover από τις 11 τη νύχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ενθουσιασμός για την επέκταση στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Πολύ θετικές οι πρώτες αντιδράσεις του επιβατικού κοινού. Λέσβος. Επεισοδιακή συνεδρίαση της περιφέρειας για τον αυτόδη πυρετό. Παρετήθηκε η αντιπεριφερειάρχης. Νεπάλ. Υπερχείλησε η τεχνητή λίμνη. Αναστάλησαν οι έρευνες διάσωσης. Οι κάτοικοι τρέχουν στις πλαγιές για να σωθούν. Diamond League Ζυρίχης. Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Αντόγλου διασκέδασαν μαζί μετά τις τρομερές επιδόσεις τους. Έδρισε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Δέσπνευκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για πάμε, εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τι 4 με εμά πάντα παρέα και φυσικά το κουμπί του ραδιοφώνου σου δεν το ακουμπάει κανεί. Είναι μόνιμα συντονισμένο και κλειδωμένο σε 951. Τώρα, για όσου οδηγείτε να πούμε πω προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό τη λεωφόρου Νίκη, όπω και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά μια από τα ίδια με κινητικότητα αυτή τη στιγμή Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα αντίστοιχα έχουμε και στα Ανατολικά, στην Κατσιμίδη, Λαμπράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, αρκετή κινητικότητα αυτή την ώρα με κάποια φρακαρίσματα που έχουμε στο ρεύμα προς Ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι λίγο μετά το 424, όπως και από την Ανοτούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης, επιβαρημένο και το ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την έξοδο Πεύκων. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία και αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για την μουσική μας Ρία Ελληνίδου παίρνει σειρά και ιδανικά ξεκινά και η δεύτερη μας ώρα με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φινάλε εβδομάδας και ανεβαίνουμε μαζί πριν από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπου παράλληλα έχουμε και την Πανσέλινο σήμερα, παιδιά, την πιο ωραία φεγγαράδα της χρονιάς, οπότε ιδανικά την απολαμβάνεις αν είσαι σε μέρος μακριά από τα φώτα της πόλης. Αν πάλι είσαι στην πόλη και βαριέσαι έτσι να πας να βγεις κάπου έξω, εγώ το κάνω πολλές φορές, παίρνεις καρεκλάκι, ποτάκι, ραδιοφωνάκι, ο συνδυασμός της επιτυχίας, ανεβαίνεις στα ράτσα, αν έχεις και την κατάλληλη πόσο μάλλον παρέα, ακόμα καλύτερα, και φτιάχνεις μια πολύ ωραία καταστασουά. Όσο για εμάς απολαμβάνουμε νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες, Νίκος Βέρτης έπαιξε μόλις, πρόσεχε καλά, στους 9, 5 και 1, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μιας και είναι ώρα διαγωνισμού, πάμε να το ξεκινήσουμε αμέσως για δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης την επόμενη Τετάρτη στις 9 με την Κατερίνα να ανεβαίνει στη σκηνή για ένα live που θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο αυθεντικό λαϊκό πάρτι κάτω από τα Αστέρια και να μας υπόσχεται δυνατές στιγμές, ρυθμό και εκείνη τη μοναδική σύνδεση με το κοινό που κάνει κάθε της εμφάνιση ξεχωριστή, με το λογαριασμό του Summer Tour φέτος να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αμέσως για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Είναι 5 αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: σαρκασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

απόλυτη αναβίση και εμείς μαζί όλο πιο πάνω για το φινάλε εβδομάδα στους 9.51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως να πούμε πως θέλω να στείλω καλησπέρες στον Χάρη και τη Σωτηρία που έχουν κάνει στρατηγική βάση του φετινού καλοκαιριού. Την Κερακινή εκεί μόλις έφτασαν τα παιδιά, ετοιμάζονται για το μεσημεριανό μπανάκι. Αυτά είναι. Καλά να περάσετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Παιδιά, επίσης καλησπέρες στη Λουίζα, τη Μαρία, τον Στέφανο, την Έφη, το φίλο Θωμά στη Γερμανία εννοείται, όπως και την Αλεξάνδρα, τη Σόφη, την Αναστασία και την Δώρα που μας απολαμβάνουν στον δρόμο προς Πύλιο. Τα κορίτσια, πω, τι ωραίο το Πύλιο. Καλά να περάσετε. Επίσης, χαιρετισμούς και τα φιλιά μου σε όλους είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο GR, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς ενδιαφέρει και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Φυσικά, μην ξεχάσω ότι ξέρεις, μας βρίσκεις και σε όλα τα social όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify. Και αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Radio 95,1.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στο φινάλε εβδομάδα στου 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα συντονισμένος καθώς έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες, δηλαδή για Meet and Greet που βρίσκεις σήμερα στον λογαριασμό μας στο Insta για Κατερίνα Λιόλιο, όπως και για διπλές προσκλήσεις που τρέχει ήδη μέχρι το τέλος της εκπομπής για την Κατερίνα για διπλές προσκλήσεις. Εννοείται, έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί και on air και στο Instagram, καθώς μετά την Κατερίνα Λιόλιου 7 Σεπτεμβρίου ακολουθεί Στέλιος Ρόκος, 12 έχουμε αγαπημένο Αντώνιο στην παραλία Θεσσαλονίκης, όπως επίσης έχει προσθεθεί και ο Πάνος Κιάμος στις 16 Σεπτεμβρίου στη Μόνη Λαζαριστών. Επίσης, μέσα σε αυτά που ετοιμάζουμε είναι και τα music events, στα φετινά music events στη ΔΕΘ, όπου εκεί φέτος από την επόμενη Κυριακή και για ολόκληρη, μια ολόκληρη εβδομάδα, 6 με 13 θα απολαύσουμε στις 6 Λευτέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου, 7 στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς, 8 Πάνο Μουζουράκι με Κωστή Μαραβέγια, 9 Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη. Τι ωραία, θα γίνει χαμός, παιδιά, φέτος στην έκθεση. 10 έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, 11 Ακύλα και 13 Ρία Ελληνίδου, η οποία θα ολοκληρώσει έτσι, θα κλείσει το φετινό καλοκαίρι με τις αγαπημένες μας συναυλίες, όπως και τα μεγαλύτερα μουσικά events. Πάντα να έχουν σφραγίδα και υπογραφή, όπως μου αρέσει να λέω, Κόσμο Ράδιο 951. Όσο για την μουσική μας, τι έρχεται, παιδιά, τι έρχεται. Έρχεται τραγουδάρα Παντελής Παντελίδης, στα Σχοινιά σου. Είναι αφιερωμένο στο φίλο Θωμά στη Γερμανία και παίζει αμέσως πολύ δυνατά με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας στους 951.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Φυσικά η εβδομάδα δικαιωματικά θα κλείσει με τον άνθρωπο ο οποίος μας την έφτιαξε, μας έδωσε την Τετάρτη να θυμόμαστε γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ οι καλοκαιρινές συναυλίες. Μαγική στιγμή στην Καλαμαριά που θα θυμόμαστε και εμείς και ο Θοδωρής για πολλά χρόνια. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, κατάματα είναι τραγουδάρα και η επιλογή μου για ένα σούπερ φινάλε της σημερινής εκπομπής με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, 4 παρακάτω στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, αμέσως να πούμε πως ο ΠΑΟΚ χθες δεν τα κατάφερε, παιδιά, στην Νορβηγία και έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς ιτήθηκε από την Μπραν με 3-2. Αντιθέτως, στην επόμενη φάση πέρασε ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας την παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, οι ομάδες της πόλης προετοιμάζονται για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου, με τον Ηρακλή αύριο στις 7.30 να πηγαίνει στον Βόλο, όπως αντίστοιχα την Κυριακή ο Άρης που δέχεται τον Όφη στις 7.30 και ο ΠΑΟΚ στις 8.15 πηγαίνει στην έδρα του Ατρομήτου. Και φυσικά καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο. Πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έλα, μεταξύ μας τώρα, ονειρευτήκατε κανέναν πρώην, κανένα παλιό φιλό, κάποιον που έχετε χρόνια να δείτε. Αν δεις κάποιον πρώην Μιράντα, μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση. Μπορεί να έκανες ένα ξεκαρτάρισμα σε κάποιο τσορτάρι και να βρήκες μέσα, ξέρω εγώ, ένα φορεμένο βρακί του που το έχει αφήσει σε σένα.
2: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
3: Και δεν θα το πλύνε μια φορά.
1: Δεν μπορεί να το ξέχασε.
2: Πριν πόσα χρόνια.
3: Μπορεί να το κράτησε επίτηδε, να το μυρίζει. Σταμάτα,
2: ναι. Έλα, και αυτά με τα κομίζει, έχω διώξει πολύ πράγματα.
1: Πολλές φορές μπορεί το όνειρο να φοράει περισσότερο το σήμερα παρά το χθες. Δηλαδή, μπορεί να θες να το συναντήσεις.
2: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί, μπορεί να απλά μια σκέψη. Τώρα έτυχε. Δεν τακτοποιήθηκε καλά στο μυαλό. Μπορεί να δεις κάτι άλλο. Δεις μια παλιά δουλειά. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θέλω να γυρίσω την παλιά μου τη δουλειά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Τόσα χρόνια εδώ που δεν θυμάμαι καμία παλιά δουλειά, Μιράντα.
2: Εν τω μεταξύ, και εγώ τώρα που μου λες, προηγούμενη δουλειά μου ήταν στην πιτσαρία των γονιών μου. Εντάξει, ήμουνα.
1: Μπορεί να εννοεί σε άλλο ραδιόφωνο, Μιράντα, που ήσουν στο παρελθόν.
2: Δεν υπάρχουν. Θα κλείσα.
3: Έφυγε η Μιράντα και το κλείδωσαν το μαγαζί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης, νέα σελίδα, καθώς από χθες ξεκίνησαν οι σειρμοί από και προς την Καλαμαριά. Το μετρό πλέον επανέρχεται στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή, 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 τα ξημερώματα. Θρήνο στη Βέρεια για τη 18χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στον καταράκτη. Σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Κρήτη, εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων, ξυλοκοπήθηκε από 40χρονο. Ο δράστης μαζί με το φίλο του έσπασαν και την τζαμαρία της επιχείρησης. Βιέννη, κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο. Άρπαξαν το μυθικό κολλιέ της βασίλισσας Νάζλη της Αιγύπτου με 673 διαμάντια. Conference League. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη καθώς αποκλείστηκε με 3-2 από την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε νικώντας 2-1 την Χραντς και ο Όφη επικράτησε τη Τσεσεκά Σόφιας με 0-2. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Λεύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού λοιπόν έτσι έχει μάθει, εμείς έχουμε μάθει ότι Δευτέρα με Παρασκευή κάνουμε ράδιο σουσού από τις 4 μέχρι τις 6. Γι' αυτό καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου και δεν θέλω να χαλάει η ψυχολογία σου, γιατί όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια και ο Σεπτέμβρης είναι άκρος καλοκαιρινός και διακοπές πάμε και τα μπάνια μας κάνουμε και απ' όλα κάνουμε. Και καλύτερα να σου πω την αλήθεια, να πάμε να κάνουμε τις βούτες μας τώρα αρχές Σεπτέμβρη, γιατί έχει αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει η πόλη και αυτό φαίνεται και από την ροή στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησίες, προς ανατολικά εκεί σε Ευκαρπία 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έχουμε προβληματάκια, ενώ αρκετές καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Τσιμισκή στους φωτεινούς σηματοδότες. Όμως, όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω κόσμο συντονισμένο και κοσμευτυχισμένο, γιατί έχουμε και έναν πάρα πολύ λαχταριστό διαγωνισμό για σήμερα και λεπτομέρειες γι' αυτόν θα σου δώσω σε λίγο. Πρώτα, έχουμε Κωνσταντίνο Αργύρο και Ματέο Τσεχουρίδη, Δέσποινα Βανδύ και Αντώνη Ρέμο. Έλα να με τελειώσεις φυσικά στο Κοσμοράδιο. Καλωσορίσατε.

0: Ήταν η γυναίκα τη ζωή σου και είναι η γυναίκα τη δική μα ζωή. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο στο Κοσμοράδιο 95,1, η οποία έρχεται Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γη. Λογαριασμό tour λοιπόν, και αυτό ο λογαριασμό πραγματικά θα είναι ένα μεγάλο λογαριασμό, γιατί προμηνύεται ότι θα γίνει χαμό. Εννοείται ότι μείνε συντονισμένο, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία αφορούν και τη συγκεκριμένη συναυλία, όπω και όλε τι συναυλίε τι οποίε υπάρχει μέσα το Κοσμοράδιο 95,1, και η Κατερίνα Λιόλιου είναι άχαστη, γιατί οι συναυλίες της είναι πραγματικά καταπληκτικές. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σε λίγο θα ακούσουμε μία επίσης υπέροχη τραγουδίστρια, η οποία επίσης ετοιμάζει μία καταπληκτική συναυλία και όχι μόνο.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Καλό.
3: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ το χωριό μου, έτσι που κρύβουμε πάντα τα κλειδιά κάτω από τις γλάστρες, κάτω από τις πέτρες. Οπότε πάντα ο καθένας ξέρει που έχει κρύψει το δικό του το κλειδί, έτσι ώστε όταν έρθουν τα εγγόνια στο σπίτι και δεν είναι γιαγιά, γιατί μπορεί κάπου να έχει πάει, να ξέρουν που θα βρουν το κλειδί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αναβήσει το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 28. Θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα το 1922 ακούστηκε η πρώτη ραδιοφωνική διαφήμιση στην ιστορία σε ένα σταθμό που λεγόταν WEAF και κόστισε μόλις $100. Ο συγκεκριμένος σταθμός βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία που πάνω από έναν αιώνα μετά συνεχίζεται καθημερινά σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αυτό λοιπόν ήταν μια πληροφορία. Μπορείς να πεις ότι ήταν και ένα δώρο για σένα, όπως θα μας πει αμέσως τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Έτσι λοιπόν, το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο Ευαγγελία Κοσμοράδιο 95,1 και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Τα φιλιά μου στη Φωτεινή. Πολλά πολλά φιλάκια, ελπίζω όλα Φωτεινούλα μου να πάνε καλά. Και καλησπέρα και στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την Πτολεμαΐδα με τη θερμοκρασία λέει αυτή τη στιγμή στους 37 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω λοιπόν οι δροσερές επιτυχίες που έρχονται στο Κοσμοράδιο να σε βοηθήσουν λιγάκι. Τα φιλιά μου και στη Θάλια, η οποία μας ακούει από την Καλαμαριά, άδεια λέει και όλη μέρα Κοσμοράδιο. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Άδεια και μουσική, ξεκούραση και πολλές επιτυχίες. Και φυσικά παρέα. Τα λέμε παρέα με ένα σουβλέμα και Γιώργο Σαμπάνη φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Δυστυχώς τελείωσε το πρώτο μας 60 λεπτό. Έτσι είναι. Όταν περνάς καλό, ο χρόνος κυλάει σαν νερό. Όμως έχουμε άλλη μια ώρα για να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη στους 30,7 βαθμούς Κελσίου. Αλλά με σε ξεγελάει αυτό γιατί οι φίλοι μετεωρολόγοι λένε ότι έχει αίσθηση σαν 36. Πάρα πολύ δεν μου αρέσει. Θα μου αρέσει το βράδυ όμως που θα πέσει στους 24. Αύριο Σάββατο μέγιστη θερμοκρασία 31 και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα ανεβαίνουμε κατά ένα βαθμό στους 32 και το καλοκαίρι καλά κρατεί και καθόλου δεν μας χαλάει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για φαγητό, γιατί στη δεύτερη μας ώρα σου έχω ένα πάρα πολύ λαχταριστό διαγωνισμό, γι' αυτό μείνε. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας με Μάνο Γιώργο Μιράντα, η Ματίνα Νικολάου. Έχουμε πιάσει και κουβέντα τώρα και εκτός αέρα.
3: Τα λέμε πολλά, ναι. Λέμε πολλά.
4: Σε κυνηγάει ακόμα η Βάνια, είναι. Περπατάς στον δρόμο και σε φωνάζουν.
3: Ναι, δεν με φωνάζουν πια, αλλά με καταλαβαίνουν, όχι όλοι. Μερικοί τους φαίνεται αδιανόητο ότι αυτή μπορεί να είμαι εγώ. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Κυρία Βάνια, με τα παιδάκια μου είναι κυρία Βάνια. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
2: Πώ σου φαίνεται το ρόλο αυτό που εντάξει μένουν τα βίντεο αυτά στα social να παράγονται. Θα μείνουν πολλά χρόνια, θα σου στέλνουν και όταν θα είσαι, ξέρω εγώ, αν θα έχεις το εγγονάκι.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Όχι, κοντά είναι, μην νομίζει. 18 χρόνια είναι.
4: Σωστό και αυτό.
3: Θα είσαι 15.
4: Δεν λέμε αύριο μεθαύριο.
3: Όχι, αύριο μεθαύριο δεν θα το ήθελα.
2: Το θέλεις όμως και το εγγονάκι.
3: Εγγονάκι κάποια στιγμή. Παναγία μου. Δεν το πίστευα ότι θα δώσω συνέντευξη και θα λέω θέλω εγγονάκι ή την στιγμή.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 30χρονος χτύπησε αστυνομικούς οδηγώντας δίκυκλο επικίνδυνα σε αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας ενώ παραβίασε και κόκκινα φανάρια. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις που επιστήρουν χρηματικά πρόστιμα πάνω από 18.000 ευρώ. Ανησυχία για τον ιό του δυτικού Νείλου. Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικίες και η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο περιορισμού του κινδύνου, λένε οι ειδικοί. Οθονή, σε κρίση με κατάσταση Ιταλίδα που τραυματίστηκε από προπέλα θαλαμιγού. Υποέρευνα είναι αν η γυναίκα επιχείρησε να βουτήξει ή αν έπεσε κατά λάθος από το σκάφος. Ορμούς. Το Ιράν ετοιμάζει λίστα όρων για την επαναλειτουργία του. Diamond League Ζυρίχης. Πρώτη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Δεντόγλου με άλμα στα 8,45 και δεύτερη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο ύψος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστερας και νύχτας γεμάτες Μαργαρίτες στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι και να ξεκινήσουμε το δεύτερό μας 60 λεπτό σήμερα. Παρασκευουλία ζάχαρη, παρασκευουλία μέλη. Το τελευταίο τριήμερο, μάλλον το τελευταίο τετραήμερο του Αυγούστου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ράδιο Σουζού μέχρι τις 6. Και φίλε μου, Δίκε, αν αυτή τη στιγμή πας να διασχίσεις τη λεωφόρο Νίκης, αναστροφή και πίσω. Γιατί η λεωφόρο Νίκης δείχνει να είναι αρκετά επιβαρημένη και δεν θέλω να καθυστερήσεις. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε επίσης και στο περιφερειακό Ανατούμπα Τριανδρία 40 Εκκλησίες, εκείνα τα σημεία, ενώ προς δυτικά λίγο πριν το Επταπύργιο. Γενικά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια χαλαρή ροή στους δρόμους της πόλης, χαλαρή για τα δεδομένα της ώρας, έτσι. Αλλά εντάξει, πάρε το αυτοκινητάκι σου, κάνει τη βόλτα σου, γύρνα στο σπίτι, πήγαινε στη δουλειά. Σε έχω καλυμμένο και ενημερωμένο. Έρχεται Μαρσό σε λίγα λεπτά, Αντώνης Ρέμος. Άρα πρώτα, αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Έτσι λοιπόν, όλα ή τίποτα μαζί σου. Ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ και θέλω να μοιραστώ μαζί σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάτι άλλο που θέλω να μοιραστώ μαζί σου είναι ότι αν δοκιμάζω γενικά θεραπείες στο πρόσωπο και στο σώμα και μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν μπορώ να τις κρατάω για τον εαυτό μου. Γι' αυτό θέλω να πάω στο Αζαλέ. Άμα θες, πάμε και παρά, δεν έχω πρόβλημα. Να κάνουμε έτσι μποτέ παρείστικο. Να πάμε να κάνουμε ένα drainage. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο σαν thriller. Το ακούς και λες drainage. Θα μου κάνουν, τι θα κάνουν, θα με στραγγίξουν. Ναι, πρακτικά αυτό συμβαίνει. Λέγεται λεμφική παροχέτευση ή τεχνική λεμφικής αποστράγγισης και είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου, ή μάλλον το καλύτερο δώρο που θα κάνω σήμερα εγώ σε εσένα. Βοηθάει στη λεμφική και αιματική κυκλοφορία. Ανακουφίζονται τα πόδια σου τόσο μα τόσο πολύ. Δεν συζητάω το γεγονός ότι ξεπρίζεται. Λιένει πάρα πολύ το δέρμα. Μειώνεται η όψη της κυταρίτιδας. Κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Βοηθάει στο τοπικό πάχος. Επιταχύνει τον κυταρικό μεταβολισμό. Είναι πραγματικά κάτι μαγικό και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν θεραπεία σώματος Drainage από το Azale Medical Care. Αρκεί να στείλεις τη λέξη θεραπεία κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951 και καλή επιτυχία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

βρήκες όλα τα ψέματα, όπως λέει ο Θοδωρής Φέρης, τι θα έλεγες να βρεις ένα σπίτι στη Χαβάη και μάλιστα να μην πληρώσεις καθόλου ενίκιο. Ένα καταφύγιο ζώων λοιπόν στη Χαβάη δημοσίευσε μια αγγελία για τον εντοπισμό εθελοντή, ο οποίος θα αναλάβει τη φροντίδα διασωσμένων χείρων για 20 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή, 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα και το καταφύγιο θα σου προσφέρει δωρεάν διαμονή σε εγκαταστάσεις του, πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάλυψη των βασικών λογαριασμών. Παράλληλα, ως εθελοντής θα συμμετέχει σε εργασίες συντήρησης του χώρου, όπως και πουρυπική, περιφράξεις και κομποστοποίηση. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα να παρέχεις φροντίδα σε ζώα τα οποία προέρχονται από καταστάσεις εγκατάλειψης και αμέλειας και συγκεκριμένα σε μικρά γλυκούτσικα γουρουνάκια. Να σου πω κάτι, εγώ το ακούω. Εγώ το ακούω πάρα πολύ και το βρίσκω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Στη Χαβάη, αδέρφια μου, στη Χαβάη θα πάμε και πώς θα πάμε, με ένα φορτηγό θα πάμε. Αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου και μας τα λέει δυνατά. Φυσικά στους 9, 5 και 1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Και επειδή λοιπόν ακριβώς δεν θέλω να βλέπω τα μάτια σου θλιμμένα και παραπονεμένα, όπως μας λέει ο Γιώργος Αλκαίος, τι θα λέγει σήμερα να πάμε παρέα στο Αλέγκρο Μέγαρον για να απολαύσουμε το Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος... Και επειδή λοιπόν ακριβώς δεν θέλω να βλέπω τα μάτια σου θλιμμένα και παραπονεμένα, όπως μας λέει ο Γιώργος Αλκαίος, τι θα λέγει σήμερα.

Allegro Μέγαρον σήμερα 28 Οκτώβου και θα κερδίσεις 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη Γλέντι μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε το γεγονός ότι εμείς περνάμε καλά. Για πες τα, Ρία Ελληνίδου.

Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Όλα επιτυχίες. Ακούστε.

0: Και τελικά θύμισέ μου, μήπως τελείωσε αυτή η εβδομάδα, μήπως έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, είναι γεγονός μας. Τελειωρόκα αποφάσισα να κλείσω τη σημερινή μου εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και την εβδομάδα μας. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγείας το χρόνο.
3: Ναι. Αυτό όλοι το καταναλώνουν, δεν σημαίνει ότι τα τρώνε.
2: Όχι,
3: το
2: παπουδάκι του.
3: Ναι.
2: Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδος προς εξαφάνιση, λέει το χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
2: Αλήθεια.
3: Να το επισημάνω
2: δηλαδή,
3: αυτό.
2: Δηλαδή, αν έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί.
3: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
2: Κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
4: Για το χαρτί υγείας.
2: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά, γιατί είναι πλούσια σε ξυλία ο Καναδάς, έτσι.
4: Ναι, έχει πολλά.
3: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
2: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
3: Έχει και
4: πόσο
3: δηλαδή
4: το χρόνο έχει σηματρήσει ποτέ.
2: Κάνω μπιντέ.
4: Πόσες λεπτομέρειες που δεν θέλω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλείνει το βράδυ ο περιφερειακός για τις εργασίες στο flyover από τις 11 τη νύχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ενθουσιασμός για την επέκταση στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Πολύ θετικές οι πρώτες αντιδράσεις του επιβατικού κοινού. Λέσβος. Επεισοδιακή συνεδρίαση της περιφέρειας για τον αυθόδη πυρετό. Παρετήθηκε η αντιπεριφερειάρχης. Νεπάλ. Υπερχείλησε η τεχνητή λίμνη. Αναστάλησαν οι έρευνες διάσωσης. Οι κάτοικοι τρέχουν στις πλαγιές για να σωθούν. Diamond League Ζυρίχης, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Αντόγλου διασκέδασαν μαζί μετά τις τρομερές επιδόσεις τους. Έδρισε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, είναι Παρασκευούλα μέλι. Φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο και σιγά σιγά αποχαιρετάμε και τον Αύγουστο. Πώς πέρασε ο καιρός? Πέρασε τέλεια, καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Γιατί ακούς Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Το ίδιο θα πράξει και σήμερα στις 8. Καλώς ήρθατε, καρδούλες μου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θα φύγω για πρώτο διαγωνισμό. Τέρμα. Περιποίηση προσώπου για να ενυδατωθείς και για να θρέψεις το δερματάκι σου που καλώς ή κακώς από τον ήλιο λίγο το παραμελήσαμε έτσι, έχασε την υγρασία του, τη φρεσκάδα του, τη ροδοσιά του. Έρχεται το Dermact να σε φτιάξει ακόμη καλύτερο. Καλύτερη και αρκεί εσύ να πάρεις το κινητό, να γράψεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και να στείλεις το μήνυμά σου στο 6-9-2-9-5-1-9-5-1. Και δεν θέλω επουδενή λόγο να λησμονείς και να ξεχνάς ότι πληκτρολογώντας www.derma-act.gr βρίσκεις όλα τα πακέτα προσφορών που είναι μοναδικά, ξεχωριστά και ανεπανάληπτα από το αγαπημένο Dermact. Καλή σου επιτυχία!

Θέλεις να μάθεις τι καιρό θα έχουμε αύριο, Σάββατο, όπου μου λες ναι θέλω το Σάββατο μου να ξέρω διότι θέλω να πάω κάπου, να κάνω μια βουτιά, θα έχει καλό καιρό. Μη στεναχωριέσαι, η φίλη μου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ΕΜΗ, μου λέει ότι και αύριο ο καιρός θα είναι καταπληκτικός. Ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. 3 μπουφοράκια και υγρασία 45%. Οπότε η βουτιά είναι απαραίτητη και όπου και αν πας και όπου και αν βρίσκεσαι παίρνεις παρέα μαζί σου πάντα το Κοσμοράδιο 95,1. Αμέ!

0: Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Το Dermact και ο διαγωνισμός είναι εδώ. Το Dermact το βρίσκεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 37 και βέβαια μη λησμονήσεις και μην ξεχάσεις ότι πληκτρολογώντας www.dermapavlaact.gr πακέτα προσφορών για την περιποίηση προσώπου και σώματος μοναδικά παιδιά, ασυναγώνιστα. Κανένα άλλο κέντρο αισθητικής κλινικής δεν μπορεί να κάνει αυτές τις προσφορές, αυτά τα πακέτα προσφορών μόνο το Dermact. Λοιπόν, το κινητό στο χεράκι, πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έλα μεταξύ μας τώρα, ονειρευτήκατε κανέναν πρώην, κανένα παλιό φίλο, κάποιον που έχετε χρόνια να δείτε. Αν δεις κάποιον πρώην Μιράντα, μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση. Μπορεί να έκανες ένα ξεκαρτάρισμα σε κάποιο τσορτάρι και να βρήκες μέσα, ξέρω εγώ, ένα φορεμένο βρακί του που το έχει αφήσει σε σένα.
2: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
3: Και θα το πλύνε μια φορά.
1: Δεν μπορεί να το ξέχασε.
2: Πριν πόσα χρόνια.
3: Μπορεί να το κράτησε
1: επίτηδε, να το μυρίζει.
3: Σταμάτα, ωραία.
2: Λοιπόν, έλα αυτά και αυτά με τα κουμίζει, έχουν διώξει πολύ πράγμα δουλειά.
1: Πολλές φορές μπορεί το όνειρο να φοράει περισσότερο το σήμερα. Παρά το χθες, δηλαδή μπορεί να το θες να το συναντήσεις.
2: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, μπορεί απλά μια σκέψη. Τώρα έτυχε. Δεν τακτοποιήθηκε καλά στο μυαλό. Μπορεί να δεις κάτι άλλο, δεις μια παλιά δουλειά. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θέλω να γυρίσω την παλιά μου τη δουλειά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Τόσα χρόνια εδώ που δεν θυμάμαι καμία παλιά δουλειά, Μιράντα.
2: Εν τω μεταξύ, και εγώ τώρα που μου λες, προηγούμενη δουλειά μου ήταν στην πιτσαρία των γονιών μου. Εντάξει, ήμουν.
1: Μπορεί να εννοεί σε άλλο ραδιόφωνο, Μιράντα, που ήσουν στο παρελθόν.
2: Δεν υπάρχουν. Θα κλείσα.
3: Έφυγε η Μιράντα και το κλείσα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
10: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
11: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
12: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
13: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
14: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
15: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
16: Ακύλας.
17: Ρία Ελληνίδου.
18: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
19: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μπήκαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Μη μου πεις, ωραία επιλογή του πρώτου τραγουδιού. Το δεύτερο να δεις που έρχεται σε λίγο. Και ο δεύτερος διαγωνισμός που έρχεται σε ακόμη πιο λίγο. Λοιπόν, δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο. Με πολύ κέφι καρδούλες μου, πάμε για άλλα 60 λεπτά επιτυχίες και μόνο επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.

0: σε βγάλω έξω. Θα βγεις εσύ και η παρέα σου, δηλαδή εσύ και άλλα τρία άτομα, τέσσερα τον αριθμό, θα πάτε στο Αριστοτέλη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως κατεβαίνεις, όπως λέω πάντα για τη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Σημείο συνάντησης όλων των Θεσσαλονικιών. Εκεί θα βρεις όλους, ακόμη και αγαπημένους τραγουδιστές, την Άννα Βίς, τον Καρβέλα, τη Λιόλιο, το Φέρι, την Ανδρομάχη, εμένα που δεν τραγουδά, όλα πηγαίνω εκεί γιατί είναι το στέκι μου. Λοιπόν, θα σου κάνω τραπεζάρα. Θα πάρεις το κινητό, θα πας στο Viber, θα γράψεις τη λέξη Αριστοτέλ, αμέσως μετά το όνομα τεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 και θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί ένα γεύμα θα γίνει δωράκλα μεγάλη για σένα και την παρέα σου από μένα και το Αριστοτέλ. Βέβαια, δεν θέλω να ξεχνάς ότι στο Αριστοτέλ έχουμε τρεις μέρες χάπι, θα τις πω εγώ. Τρεις μέρες όπου κάνουν τρελά πράγματα τα παιδιά εκεί. Παρασκευή, όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, θα πληρώσει τη μισή τιμή. Τετάρτη, όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Και Παρασκευή, όποιο ζυμαρικό και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Το αφεντικό εκεί τρελάθηκε. Πολλά φιλιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά και σε όλη την ομάδα. Και εσύ, Αριστοτέλ, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Στο Viper, καλή επιτυχία.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: αγιασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Μου στέλνετε μηνύματα. Μου λέτε, πες μας, Βρετάσο, ποια είναι τα Music Live Events φέτος στη Θεσσαλονίκη, μια και εσύ τα παρουσιάζεις. Λοιπόν, ξεκινάω και σου λέω ότι την Κυριακή 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, 9.30 Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Θα χορέψω μέχρι το πρωί, δεν το συζητάω. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 9.30 πάλι. Όλοι οι συναυλίες, να ξέρετε, είναι 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Σταβέντο, Μαρσό και Χαμός. Τρίτη, Μουζουράκης Μαραβέγιας. Τετάρτη, Κοκκίνο Ανδρομάχη. Άστο, άστο. Πέμπτη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τι λες τώρα? Παρασκευή θα έχουμε τον Ακυλάκο μας. Θα γίνει χαμός. Και Κυριακή, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ριέ Ελληνίδου. Αυτό που λέω. Φέτος τα Music Events Live είναι ξεχωριστά για όλα τα ακούσματα και για όλα τα γούστα. Και θα είμαστε όλοι εκεί παρέα πάντα με Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πάμε να υπενθυμίσω για τελευταία φορά το διαγωνισμό Αριστοτέλ. Να σου φτιάξω τη διάθεση και να σου φτιάξω και ένα ωραίο τραπέζι για σένα και άλλα τρία άτομα, τέσσερα τον αριθμό. Να πάτε στο Αριστοτέλ, να γουστάρετε, να φάτε και να πείτε μπράβο ρε Ριζόπουλε, μπράβο ρε Κοσμοράδιο, μπράβο Αριστοτέλ. Λοιπόν, κινητό στο χέρι τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία το τραπέζι για σένα. Και άλλα τρία άτομα, σύνολο τέσσερα, σε περιμένει αρκεί να στείλει μηνυματάκι όπως προείπα. Και μην λησμονείς ότι στο Αριστοτέλ έχουμε τρεις μέρες που κάνουν τρελά πράγματα εκεί. Δηλαδή, Δευτέρα, όποια πίτσα και να παραγγείλεις, που είναι τεράστιες, είναι χορταστικές, άστο, από γεύση δεν παίζεται, μισή τιμή θα πληρώσει, το 50%. Τετάρτη, Burger Day. Μπέργκερ μεγάλα, χορταστικά, να φας, να χορτάσεις. Μισή τιμή θα το πληρώσεις. Και Παρασκευή ζυμαρικά, 50%. Μόνο στο Αριστοτέλ. Όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλου, στο αριστερό σου χέρι, πριν βγεις στη λεωφόρο Νίκης. Άσε που πας εκεί να φας ή να πιεις το ποτό σου ή να πιεις τον καφέ σου και μπορεί δίπλα να κάτσει Βύση. Μπορεί να κάτσει Βανδύ. Μπορεί να κάτσει Λιόλιο. Ο Φέρης. Είναι σημείο συνάντηση, παιδιά, το Αριστοτέλ. Κόμβος σου λέω, κόμβος.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλώ την Άννα Κεφαλά, ήρθε. Άντε, κορίτσι μου. Άντε και εσεί, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εγώ την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Τη Δευτέρα, Θεού θέλοντο και ο επιτρέποντο, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έω τότε δεν θέλω λησμονή, πω ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσά. Δίλατε καλύτερα, Τάσο Ριζόπουλο, τα σεβμική. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας με Μάνο Γιώργο Μιράντα, η Ματίνα Νικολάου. Έχουμε πιάσει και κουβέντα τώρα και εκτός αέρα.
2: Τα πάμε. Λέμε πολλά, ναι. Λέμε πάρα πολλά.
3: Σε κυνηγάει ακόμα η Βάνια, είναι. Περπατάς το δρόμο και σε φωνάζουν.
2: Δεν με φωνάζουν πια, αλλά με καταλαβαίνουν όχι όλοι. Μερικοί τους φαίνεται αδιανόητο ότι αυτή μπορεί να είμαι εγώ. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Κυρία Βάνια, με τα παιδάκια μου είναι κυρία Βάνια. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
1: Πώς σου φαίνεται το ρόλο αυτό που εντάξει μένουν τα βίντεο αυτά στα social να παράγουν. Θα μείνουν πολλά χρόνια, θα σου στέλνουν και όταν θα έχεις, ξέρω εγώ, αν θα έχεις το εγγονάκι.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Όχι, κοντά είναι, μην νομίζεις. 18 χρόνων είναι.
3: Σωστό και αυτό.
2: 10 σε 15.
3: Δεν λέμε αύριο μεθαύριο.
2: Όχι, μεθαύριο δεν θα το ήθελα.
1: Το θέλεις όμως και το εγγονάκι.
2: Εγγονάκι κάποια στιγμή, Παναγία μου. Δεν το πίστευα ότι θα δώσω συνέντευξη και θα λέω θέλω εγγονάκι. Είναι εκεί στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

τις σφινιχτές, γιατί ζουν ικανοί. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο.

0: Όπως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χάνουμε κάθε έλεγχο. Εμείς όμως εδώ τα βάζουμε όλα στη σειρά και αυτό το απόβραδο της Παρασκευής. Και εννοείται με Κοσμοράδιο 95,1. Και ακόμη πιο εννοείται Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Θέλω όλα να το μοιραστούμε και απόψε. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε από κίνηση τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κέντρο της πόλης, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς αδρόμους. Αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Βλέπω και στα δυτικά πάμε σούπερ. Στα ανατολικά τώρα τι συμβαίνει? Βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην μεγάλη διασταύρωση στα φανάρια στον Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Παρ' όλα αυτά, περιφερειακός Μουδανιών είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Χαλκιδική βλέπω καλά κρατεί. Όπα, εντάξει, βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Μουδανιών, μπαίνοντας στο πρώτο πόδι βέβαια αυτή τη στιγμή, στο ύψος της Καλλικράτειας. Οπότε υπομονή, λίγο προσοχή. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε Ρε Ελληνίδου, γιατί φύγαμε για σαφάρι και έχουμε και δώρο συγκλονιστικό απόψε. Οπότε μένετε στην παρέα, πάντα στους 95 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θέλω απεγνωσμένα λίγο Αιγαίο, λίγο ένα μελτέμι ρε παιδί μου να με φυσήξει, να νιώσω κι εγώ καλοκαίρι και διακοπές. Μαζί λοιπόν τα λέμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Θα είμαστε ως τις 10 αγκαλιά ραδιοφωνικά γιατί παίζει και φανταστικός διαγωνισμός πεντανόστιμος για να διεκδικήσουμε πίτσα φαν. Όμως σε πολύ λίγο θα πούμε τις λεπτομέρειες και τον τρόπο συμμετοχής. Για την ώρα θέλω απλά να μου στείλετε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας έτσι γιατί μας αρέσει πολύ να μοιραζόμαστε εμείς εδώ πράγματα και ωραία και νέα. Στείλτε μου φυσικά στο Viber 6982-951-951 να τα πούμε, να μου πείτε πώς πάει η ζωή, τι σχέδια έχετε για Σαββατοκύριακο, τι εξελίξεις συνέβησαν μέσα σε αυτή την εβδομάδα που πέρασε και είστε έτοιμοι για το Σεπτέμβριο, για τη μετάβασή μας. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Ας την κάνουμε κάπως να αξίζει. Τελευταίο έτσι Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μαζί θα είμαστε πάντα με ωραίες μουσικές και εννοείται Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

φεγγάρι με αυτές τις μουσικές. Πάντα μέλισσες και πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Να ταξιδεύει με έναν τρόπο δικό του. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε για διαγωνισμό εκπληκτικό. Αλλά πρώτα θέλω να πω ότι έχει βγει νέα σειρά της Pizza Fan Premium Ethnic σειρά, να πούμε, από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε την νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime για μοναδική γευστική εμπειρία, εννοείται. Και να τη συνδυάσετε με ένα δώρο Green Lemon Lime 330ml που έχει αυτή την προσφορά την ωραία για την απόλυτη lime εμπειρία. Εσείς τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε απόψε σε αυτήν εδώ την εκπομπή δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια σε γεύση της επιλογής σας, στέλνοντας πολύ απλά το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και καλή σας τύχη.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μπράβο και συγχαρητήρια. Πολύ όμορφη αυτή η επανεκτέλεση. Μας αρέσει πολύ και τα ακούμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και πάντα Άννα μεταξύ μας. Ξέρετε, εμείς εδώ δεν χάνουμε ευκαιρία για ωραίες μουσικές. Πάμε να απολαύσουμε λίγο και Ανδρομάχη αμέσως τώρα, γιατί καλέ, ποιος είναι αυτός, την οποία Ανδρομάχη θα την απολαύσουμε on stage μαζί με την Έλλη Κοκκίνου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα Music Events της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως και πολλούς άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα τα πούμε στη συνέχεια. Για την ώρα, δυναμώστε την ένταση και ανεβαίνουμε εμείς μαζί πάντα στους 95 και 1.

0: καλέ, πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Και τι φεγγάρι θα φορέσουμε στο λαιμό μας, Αυγουστιάτικη πανσέλινος. Σήμερα το βράδυ, συγκεκριμένα στις 12 και 18, θα απολαύσουμε ένα υπέροχο φεγγάρι, όπως κάθε χρόνο. Και δεν ξέρω τώρα, έχουμε επηρεαστεί. Ποιοι επηρεάζονται, ρε παιδιά, σε αυτή την πανσέλινο? Να μπούμε να δούμε κανένα ζώδιο. Εσείς τα πιστεύετε αυτά? Εγώ κάπως αμφιταλαντεύομαι. Είναι, νομίζω, στο ποιος σου κάνει την μελέτη και την αξιολόγηση, γιατί δεν πέφτουν όλοι μέσα. Και ο καθένας, εγώ έχω παρατηρήσει, π.χ. θα μπει σε 10 site να δεις τι ισχύει, ποιοι επηρεάζονται, τι συμβαίνει με τα ζώδια για μια συγκεκριμένη περίοδο, ας πούμε, είτε είναι πανσέλινος είτε όχι. Ο καθένας θα πει μια διαφορετική εκδοχή. Οπότε ας διαλέξουμε όποιο μας βολεύει. Μια χαρά. Και απόψε πήγε αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και πολύ ωραίες μουσικές και όσα αγαπάμε μαζί στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγεία το χρόνο.
2: Τα τρώνε.
3: Αυτό λέει το καταναλώνει, δεν σημαίνει ότι τα τρώνε.
1: Όχι, χρησιμοποιεί
3: το
1: ποπουδάκι του.
3: Ναι.
1: Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδες προς εξαφάνιση, λέει, το χαρτί υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
1: Αλήθεια.
3: Να το επισημάνω αυτό.
1: Δηλαδή, άμα έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί λίγο.
3: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
1: Κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Για το χαρτί υγείας.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά, γιατί είναι πλούσια σε ξυλία ο Καναδάς.
2: Έτσι. Έχει πολλά.
3: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
1: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
3: Έχει και
2: τέτοια. Μάλλον πόσο το χρόνο έχει σηματρήσει ποτέ.
1: Κάνω μπιντέ.
2: Πόσες λεπτομέρειες που δεν θέλω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω με σένα τώρα, για πες μου. Γιώργος Σαμπάνης, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Μας άρεσε πολύ αυτό το καινούριο. Και έτσι εμείς δυναμικά ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε ανώμεταξύ μας. Από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Έχουμε σεληνιαστεί, μπα νωρίς είναι ακόμα. Βλέπω η κατάσταση που επικρατεί να χαλαρεί. Σχετικά καλή εικόνα επικρατεί μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Ωστόσο, τώρα στα δυτικά είμαστε OK. Στα ανατολικά όμως υπάρχει έντονο ποδηλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Βλέπω στην Μουδανιών είμαστε OK. Στη Χαλκιδική πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, Πέτρο Ιακωβίδη και Άννα Βύση. Όλο πιο πάνω και πάντα ανεβαίνουμε μαζί πιο ψηλά στους 95 και 1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: λογαριασμό να λογαριαστούμε, ρε παιδί μου. Κατερίνα Λιόλιου και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και είναι αυτή η στιγμή που λες να λογαριαστούμε. Φτάνει και η στιγμή που μπορεί, ας πούμε, να πετυχαίνεις κάποιον και να λες τώρα θέλω να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα. Το έχετε νιώσει αυτό. Δηλαδή, νιώθεις ότι πράγματι θες να πεις πολλές πληροφορίες, να πεις πολλά πράγματα, πέντε πράγματα παραπάνω και τελικά όταν πετυχαίνεις τον άλλον και βρίσκεστε, δεν σου βγαίνει κουβέντα. Δηλαδή, δεν σε βγαίνει κάτι αυτή η ανάγκη που είχες, ρε παιδί μου. Κάπως σαν να σκαλώνει. Οπότε, εντάξει, και αυτό μια χαρά είναι, δεν πειράζει. Και αυτά όλα κάτι δείχνουν στη ζωή μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Μεγάλο φιλί εκεί στην Ιωάννα μου που είναι σε πισίνα τώρα εκεί και απολαμβάνει αυτό το απόβραδο. Σούπερ περνάει και πολλά πολλά φιλάκια με Κοσμοράδες στο full. Έτσι, η ένταση πολύ δυνατά. Φύγαμε για τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος.
2: Απόφασή σου.

Έχω τρελαθεί. Γιώργος Μαζονάκης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, και εμείς μαζί μέχρι τις 10 σταθερά και αγαπημένα. Να πούμε ότι άσχετο, ψηλό άσχετο έτσι με αυτά τα δικά μας τα ωραία, αλλά να ενημερώσουμε εδώ τους φίλους και φίλες οδηγούς ότι ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα θα είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο σημείο που είναι μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Οπότε να το ξέρετε αυτό, να μην περάσετε από εκεί και να κάνετε τα κουμάντα σας. Και εμείς φύγαμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο. Η ζωή αλλιώς, δυνατά. Αμέσως τώρα, γιατί θα θέλαμε κάπως τα πράγματα να είναι λίγο διαφορετικά, καταλαβαίνεις. Αντώνης Ρέμος και τα δικά μας αγαπημένα παίζουν δυνατά στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1.
1: Τι κάνεις.
0: Κοσμοράδι 95,1.

χαμογελάσουμε, Νικοβέρτη, τώρα που έρχεσαι η Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις εμφανίσεις να γίνει χαμός. Και εμείς μαζί ως τις 10 λίγα λεπτά ακόμη, πριν το ρολόι δείξει 10 ακριβώς, εμείς συνεχίζουμε μουσικά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Υπενθυμίζω τσακ μπαμ τον διαγωνισμό μας, το φανταστικό που τρέχει, για να διεκδικήσετε ένα τυχερό σημείο τυχερή. Δύο πίτσες 8 τεμαχίων από την Pizza Fan με πάρα πολύ αγάπη. Να πούμε Pizza Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια σωστή Fan και όλα τα ωραία φυσικά. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και εμείς φύγαμε για Χρήστο Μάστορα αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα κι εγώ ένα τραγούδι ακόμα. Χρήστος Δάντης για το κλείσιμό μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το βράδυ της Παρασκευής, που είναι και πάρα πολύ ζωντανό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ένα δίωρο ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς όσο το απόλαυσα και εγώ. Τα μηνύματά σας τόσα πολλά που πάντα μου φτιάχνουν τη διάθεση και με γεμίζουν κάθε βράδυ. Ακολουθεί τώρα το καλύτερο. Ένα τριώρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Non-stop mix λοιπόν και για τη συνέχεια The Late Night Mix, μία με τρεις με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έλα μεταξύ μας τώρα, ονειρευτήκατε κανέναν πρώην, κανένα παλιό φίλο, κάποιον που έχετε χρόνια να δείτε. Αν δεις κάποιον πρώην Μιράντα, μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση. Μπορεί να έκανες ένα καρτάρισμα σε κάποιο τσορτάρι και να βρήκες μέσα, ξέρω εγώ, ένα φορεμένο βρακί του που το έχει αφήσει σε σένα.
3: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
4: Και θα το πλύνε μια φορά.
2: Δεν μπορεί να το ξέχασε.
3: Πριν πόσα χρόνια!
4: Μπορεί να το κράτησε επίτηδες,
2: να το μυρίζει.
4: Σταμάτα, ρε.
3: Λοιπόν, έλα, πάλι, και φτάνε τα κουμίζει, έχω διώξει πολύ πράγματα.
2: Πολλές φορές μπορεί το όνειρο να φοράει περισσότερο το σήμερα παρά το χθες. Δηλαδή, μπορεί να το θες να το συναντήσεις.
3: Εν τω μεταξύ, ρε παιδί, μπορεί να απλά μια σκέψη τώρα έτυχε. Δεν τακτοποιήθηκε καλά στο μυαλό. Ναι. Μπορεί να δεις κάτι άλλο, δεις μια παλιά δουλειά. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θέλω να γυρίσω την παλιά μου τη δουλειά.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
4: Τόσα χρόνια εδώ που δεν θυμάμαι καμία παλιά δουλειά, Μιράντα.
3: Εν τω μεταξύ, και εγώ τώρα που μου λες, προηγούμενη δουλειά μου ήταν στην πιτσαρία των γονιών μου. Εντάξει, ήμουν έφυγη.
2: Μπορεί να εννοεί σε άλλο ραδιόφωνο, Μιράντα, που ήσουν στο παρελθόν.
3: Δεν υπάρχουν. Θα κλείσα.
4: Έφυγε η Μιράντα και το κλείδωσε το μαγαζάκι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε?

η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας με Μάνο Γιώργο Μιράντα, η Ματίνα Νικολάου. Έχουμε πιάσει και κουβέντα τώρα και εκτός αέρα.
2: Τα πάμε με πολλά, ναι. Λέμε πάρα πολλά.
3: Σε κυνηγάει ακόμα η Βάνια, είναι. Περπατάς στον δρόμο και σε φωνάζουν.
2: Ναι, δεν με φωνάζουν πια, αλλά να με καταλαβαίνουν, όχι όλοι. Μερικοί τους φαίνεται αδιανόητο ότι αυτή μπορεί να είμαι εγώ. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Κυρία Βάνια, με τα παιδάκια μου είναι κυρία Βάνια. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
1: Πώ σου φαίνεται όλο αυτό που εντάξει μένουν τα βίντεο αυτά στα social να παράγουν. Θα μείνουν πολλά χρόνια, θα σου στέλνουν και όταν θα είσαι, ξέρω εγώ, αν θα έχεις το εγγονάκι.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Όχι, κοντά είναι, μην νομίζει. 18 χρόνια είναι. 10 σε 15.
3: Δεν λέμε αύριο μεθαύριο.
2: Όχι, αύριο μεθαύριο δεν θα το ήθελα.
1: Το θέλεις όμως και το εγγονάκι.
2: Εγγονάκι κάποια στιγμή. Παναγία μου. Δεν το πίστευα ότι θα δώσω συνέντευξη και θα λέω θέλω εγγονάκι ή την στιγμή.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγεία το χρόνο.
2: Αυτό όλοι το καταναλώνουν, δεν σημαίνει ότι το τρώνε.
1: Όχι,
2: το
1: παπουδάκι του.
2: Ναι.
1: Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδες προς εξαφάνιση, λέει, το χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
1: Αλήθεια.
2: Να το επισημάνω αυτό.
1: Δηλαδή, άμα έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί.
2: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
1: Κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Για το χαρτί υγείας.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά, γιατί είναι πλούσιο σε ξυλία ο Καναδάς, έτσι.
3: Ναι, έχει πολλά.
2: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
1: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
2: Έχει και
3: μάλλον εσύ, πόσο το χρόνο έχει σηματρήσει ποτέ.
1: Κάνω μπιντέ.
3: Πόσες λεπτομέρειες που δεν
2: θέλω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Λέτε, λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου,

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Radio Αντώνης Λουδάρος Ράδιο.
1: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Δήμος Αναστασιάδης.
4: Τίτλος
5: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Μίξ με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.